0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
4: Τι να λέω.
5: Έχεις πάρει σκυλί.
3: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
5: Πού θα το πάει?
3: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
4: Τι όνομα?
3: Φλάση.
1: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
5: Το τι είχες βρει και ήχο.
4: Το τι βρήκαμε.
5: Δεν τον αντέχω.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
3: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
2: πάστας.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Σφαίρα, τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Όλα είναι μουσική. Σφαίρα 989. Η ώρα είναι 4.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Η μουσική σου.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που πες τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: επιτυχίες.
1: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει. Μα το make-up δεν

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Στο μανάβι.
1: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός,
0: είμαι. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: καλύτερα να σ' ακούει ο κόσμος παρά εγώ. Εδώ, μίλα με τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο και μόνο.
0: Και Νίκος Καλούδης πίσω από τις μουσικές επιλογές και την...
1: Και τις μουσικές επιλογές, μωρέ, μόνο του παίζει από το πρωί από τις 6 που ήρθες τώρα, μωρέ, και κοροϊδεύεις τον κοσμάκι, πάει στη δουλειά του. Δεν τρέπεσαι λίγο, αυτός είσαι. Τέλος πάντων τώρα, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Μας έφερε προσκλητήριο, παιδιά, μας έφερε προσκλητήριο τώρα για την βάπτιση, να είναι καλά ο Γρηγοράκης. Και μας έστειλε.
1: Δες το, έχει και το αρχικό του γράμμα μέσα.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Ότι... Και έχει βάλει τα μπελάκια απ' έξω, ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε,
1: ή
0: το έχει κάνει. Το έχει κάνει.
1: Βλάκα, γιατί είσαι βλάχαρο.
0: Πήγε στο event planner, πήγε εκεί πέρα και του είπε: ξέρεις κάτι, φάξε μου.
1: Μέσα, βρε βλάκα.
0: Μια πρόσκληση.
1: Βρεγελίε.
0: Μια πρόσκληση που να είναι. Να μπορώ να την. Άμα αλλάζω άποψη, πρώτον. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και μόνο από αυτό φαίνεται πόσο δίκαιο έχω.
1: Πρώτον, γιατί λες τον αέρα γι' αυτό. Εγώ μπορεί κόσμο να μην έχω καλέσει. Α, ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Μα έτσι κι αλλιώ έχει τα μπελάκια. Έχεις φροντίσει για...
1: Πρώτον, ας ξεκινήσουμε το βασικά. Και γιατί με δίνεις χωρίς την κατάθεσή
0: έχεις,
1: μου.
0: Γιατί έχεις κάνει, έχεις αγοράσει πολλά καλέσματα και άμα φτιάξεις ένα καρτελάκι. Σε είχα καλέσει.
1: Δηλαδή, ποια η διαφορά τώρα, βρε γελίο υποκείμενο με το να γράψω πάνω στο φάκελο που δεν μπορώ να γράψω γιατί μέσα έχει plexiglass και δεν πατάει για να γράψεις.
0: Ο φάκελος ήταν πριν, χωρίς να έχει.
1: Έτοιμο το πήρα.
0: Αυτός που το έφτιαξε αυτό το χαϊβάνι.
1: Ναι, ήθελε να μου γράψει τα ονόματα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
1: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
0: Σου είπα εγώ γιατί έγινε έτσι.
1: Μα δεν έγινε γι' αυτό.
0: Σου είπα, αν για να το ξεπεράσεις αυτόν τον τρόπο με το plexiglass που λες, θα μπορούσες να το γράψεις πριν από το φάκελο. Πριν βάλεις το plexiglass μέσα.
1: Μα δεν το βάλα εγώ. Αυτό σου εξηγώ.
0: Αυτός που το έφτιαξε, ρε Παναγή.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Περίμενε. Μπορεί
0: μην με κοιτάς με αυτό χαζό.
1: Αφού.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω.
1: Τα βλέπεις, δεν θέλει να μιλήσει γιατί ξέρει ότι λέει μπουρδες τώρα. Το κατάλαβε.
0: Είναι δυνατόν το φάκελο τον πήρε με plexiglass μέσα.
1: Όχι, εγώ το πήρα
0: μέσα. Πριν βάλει λοιπόν οτιδήποτε μέσα.
1: Ποιος?
0: Όποιος το έκανε.
1: Δεν το έκανα εγώ, το έκανε αυτός που το έφτιαξε.
0: Όποιος, δεν ξέρω, ξέρω το όνομά του.
1: Και πού ξέρει αυτός ποια ονόματα πρέπει να γράψει πάνω στο φάκελο.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να του δώσει μια λίστα και να μου φτιάξει.
1: Άντε μωρέ Νίκο, αυτή η δουλειά που έχεις δει να γίνεται.
0: Ενώ τώρα αυτή εδώ πέρα η δουλειά δεν έχει γίνει. Τέτοιο κόμπο, τέτοιο φιόγκο δεν έχω ξαναδεί.
1: Γι' αυτό δεν τον έκανα εγώ.
0: Αυτός τον έκανε.
1: Ναι.
0: Άντε μωρέ, τέτοια δουλειά που την έκανε.
1: Φέρ' το πίσω, δεν θέλω να έρθεις.
0: Κι εγώ, κι εγώ πάρτε.
1: Γύρνα το ταμπελάκι του, είπα να βάλω άλλο όνομα.
0: Φέρε το γαμπτονάκι. Να σου πω, για μη χαλάς, γράψε ανάποδα, γράψε.
1: Είσαι ηλίθιος. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω με αυτούς εδώ που έχω μπλέξει. Πότε θα φύγω να βρω την υγεία μου, Παναγία μου. Πότε, πότε.
0: Τι να μην τα ανοίξω,
1: να μην ανοίξει τίποτα. Για την Όλγα το έστειλα, με τη μικρή.
0: Δεν θα έρθει κανείς, κρίμα.
1: Η Όλγα μου θα έρθει.
0: Άστα τα σου, του, δεν θα έρθει κανείς.
1: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά. Γιατί όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl. Κάνει και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Okay, και κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα
1: κακά τα ψέματα. Θα τα λέμε κι αυτά. Τελείωνε. Έλα. Νίκο. Κοίτα εδώ, επαγγελματίας. Θα κάνει τη δουλειά σου σωστά έτσι όπως πρέπει.
0: Κάτσε. Θα βλέπω μια υπερβολή σε αυτό που λέω. Μισό λεπτό γιατί αυτό.
1: Έλα, okay, Νίκο μου.
0: Και κακά τα ψέματα.
1: Ψέματα. Ξαναπες το.
0: Είσαι με κοινά άρρωστος, ρε φίλε. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν τα πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Tozi,
0: Ναι, μια δωρεάν εφαρμογή που είναι από άρθρα, βίντεο και podcast, βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store.
2: 989 σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης By Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 98,9.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο. Επιδότηση. Mini Countryman. Το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πενιλή τι είχε?
1: Πενιλή. Αφού σου είπα. Λοιπόν, άσε με τώρα γιατί θέλω, είμαι κουλτούρα τώρα. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ειδικά ο Νίκος το έχει πολύ βαθιά μέσα του.
0: Ω, σταμάτα, ρίξε φτύλο.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ο Νίκος χαίρεται. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Τερμέντ με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Evabel κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντάς σου θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Ξεκινάμε με τα βασικά. Evabel Hypergel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφιγγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αμπούλες προσώπου και λαιμού Evabel προσφέρουν εντατική επανόρθωση και λίανση ρητίδων σε μόλις 5 ημέρες. Ενώ οι Evabel μονοδοσικές κάψουλες λάμψης ενυδατώνουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα. Χρησιμοποίησέ τες πριν την ενυδατική ή τον τηλιακό σου και δες την διαφορά άμεσα.
1: Λοιπόν, καταρχάς, κάτσε γιατί έχω ανοίξει το φάκελο. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται στο σφαίρα γενικότερα. Διαβάζω εδώ πέρα συναυλία Μαρσό at Άλσος Παγκρατίου.
2: At Άλσος Παγκρατίου.
1: Ναι, ναι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Party in the Park την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. DJ set ο Πέτρος Καράς και ο D-Pants στο Opening Act. Μάλιστα, μην το χάσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο ο Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα. Τι είναι αυτό, Νίκο, πρώτη μετάδοση?
0: Βάζει φωτιές την
1: νύχτα. Πότε το παίζουμε αυτό?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα! Ναι. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, μετά την πρώτη μετάδοση. Τι μου λέτε για τον Πέτρο Ιακωβίδη?
0: Διάβασε,
1: ο Μιχάλη, μετά την επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα τα ακούσετε πρώτοι. Όχι, εδώ
0: αυτό,
1: παιδιά.
0: Αυτό το έλεγε, το λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, συγγνώμη. Disco pop τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μουσική δική του. και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Έρχεται σήμερα, συντονιστείτε, θα το ακούσουμε. Και εννοείται ότι έχουμε και σφαίρα password που δίνουμε την αυτοκινητάρα μας MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση 22.550 ευρώ κοστίζει. Και θα γίνει δικό σου όταν ακούσεις το σφαίρα password. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Σφαίρα password και ονοματεπώνυμο για να σε καλέσουμε να μας πεις το σφαίρα password και να μπει στην κλήρωση. Αυτά γενικότερα με το τι συμβαίνει εδώ στο σταθμό μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, να δούμε, γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι έρχεται μίνι καλοκαίρι. Πάμε λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του. Παρακαλώ, Νικόλα, για πάντα το.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία θα αγγίξει και τους 32. Βέβαια έχουμε και αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, πολύ πιο αναλυτικά θέλω να σας πω, εδώ θα είναι ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και σκεφτείτε τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, αργυρός και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμιο, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και είσαι έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα εδώ ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει ένα ταξίδι για μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει, τον έκρινε.
0: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Διάβασε το από κάτω, δεν πειράζει. Ναι, ξεκίνησε και θα τα πούμε κιόλας μετά.
1: Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα νέα του Σαββατοκύριακου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 13η φορά στην ιστορία της, έτσι.
1: 13η.
0: Ναι, για 13η. 2-1 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Ζωάο Μάριο στο 90. Ναι. Δείτε τα γκολ.
1: Τα είδα.
0: Α, ωραία.
1: Είμαι
0: και,
1: ok.
0: Και...
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Κάνε καλά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε σε άλλα νέα του Σαββατοκύριακο ότι έφτασε τώρα τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με το Χανταϊό.
1: Βέβαια.
0: Προσγειώθηκε με 130 στην Ελευσίνα. Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω για 45 μέρες.
1: Θα μπει καραντίνα για 45 μέρες.
0: Ναι. Γιατί... Μεταφέρθηκε, λέει, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Α, με σε 27, συγγνώμη, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα.
1: Τι είναι το σε 27?
0: Με μαχητικό, τι είναι αυτά τη αεροπορία.
1: Ναι, τον πήγαμε και βόλτα έτσι. Έγινε στο φλίσμα, έγινε χθες, είχε επίδειξη κάτι. Επίδειξη,
0: ναι, τα... το είδα. Τι ωραίες εικόνες, ρε, ναι, φίλε. Τι ωραίες εικόνες. Πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Δεν είπαμε καμία είδηση. Μπορεί να το δεις, που γίνονταν χαμός.
0: Όχι, εσύ το είπες, να το δεις εσύ.
1: Ναι, επειδή έκανες έτσι. Και είπα να το πω.
0: Άκου, μου κάνει πάσα. Αυτά που κάνω εγώ στην Άντζη δεν τα κάνεις και εσύ σε μένα.
1: Εντάξει, από σένα θα μάθω όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα, μην τάσκω ραδιόφωνο, που δεν το κάνουμε.
1: Ναι, έχουμε πει τίποτα.
0: Τι άλλο
1: Μετάλλικα,
0: να πω. Μετάλλικα, ναι, το Σάββατο δεν ήταν στο ΑΚΑ. Ναι. Παράπονα, πολλά άκουσα.
1: Ότι δώσανε 150 ευρώ και ήταν πολύ λίγο.
0: Ακριβώς, ότι θέλανε, λέει, περισσότερο.
1: Εντάξει, πάντα θα θέλει μωρέ περισσότερο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτά άκουσα.
1: Εγώ θα να πω άλλα. Όταν θα έρθουν οι υπόλοιποι θα τα πω.
0: Τι έγινε, Νίκο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι έγινε, Νίκο? Μην με κάνεις έτσι τώρα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Στην αυλία Μετάλλικα, υπερυψωμένη πλατφόρμα. Αυτά. Α, ωραίο αυτό που κάνανε. Μπράβο. Υπερυψωμένη πλατφόρμα, λέει, για άτομα με αναπηρία και γυλαίκα δόνησης για κοφά και βαρύκο άτομα. Μπράβο. Τι ωραίο, ρε φίλε, το πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτό. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έστειλαν πρόταση, τι να σου πω.
1: Να κάνεις τι? Τι πρόταση?
0: Της εταιρείας με τα έξοδα. Να δω ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής.
1: Όχι, ρε, δεν σιγά μου σου λέγανε και τέτοια.
0: Τι άλλο, τελευταία ευκαιρία, λέει, για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Σου ήρθε να πληρώσεις?
1: Όχι, δεν.
0: Τίποτα.
1: Εγώ έχω επιστροφή, φίλε μου, χαμηλό μισθό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
0: Όχι, κάτι είδα εδώ. Και τι άλλο. Αυτά.
1: Θα το μοιραστείς μαζί μας.
0: Λίγο πολύ με τα νέα του Σαββατοκυριακού. Εσύ πώς τα πέρασες, Νίκο, κατά τα άλλα?
1: Εγώ πέρασα. Είχαμε τελευταίο Σαββατοκυριακό στην Ιουλία. Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσατε. Τελειώσαμε. Τώρα πάτε περιοδία. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Έχει κάποιους σταθμούς. Ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε Βόλο.
0: Βόλο, θα πας και εσύ?
1: Ναι, σου είπα.
0: Στο Βόλο, μπράβο, Νίκο μου. Να πάω
1: Βόλο να κάνω εκεί πέρα, να κάτσω να κάνω καραμπάλιο.
0: Μάλιστα, ωραία. Πτώμα θα είναι πάλι εδώ το αγόρι μας.
1: Καλά, πτώμα θα είμαι, γιατί κάτι μου είπαν ότι θα κάθομαι να παίζω μέχρι τις 7 το πρωί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, πες καμία, θα φέρω το μικρό μαζί μου να κάθεται.
1: Μου λένε το Σάββατο τώρα εδώ πέρα, κάτσε, μου λέει, μέχρι τις 8 το πρωί για να παίξεις, μου λέει, για εκεί πέρα.
2: Έρε, πες πάτε καλά, εμένα βρήκατε.
1: Μισό λεπτό, λέω, πού είναι η πόρτα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη Σένεκα, ρε παιδιά, γιατί μας ρωτάτε συνέχεια για αυτή τη θεραπεία, την θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης. Είναι για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το κόστος ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά και για αυτή την εβδομάδα ένας νικητής θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η θεραπεία μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις εσύ ή να την προσφέρεις σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στείλτε μήνυμα τώρα σε ένα κακή ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Προλαβαίνω άλλο ένα όν, έτσι, για πλάκα.
1: Άλλο ένα δεν νομίζω.
0: Άλλο ένα προλαβαίνω. Έλα, βάλε, βρες ένα μικρό τραγούδι.
1: Τι τραγούδι?
0: Τζότζεφιν και Νίνο. Από τις 6 το ζητάω, ρε, πως, δηλαδή και ο Νίνο να ήταν εδώ μου το τραγουδούσε.
1: Τι είναι αυτό, γιατί σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Τι κάνω?
0: Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Μου ξαναπείς τίποτα, τι παίζεις εσύ, ρε, 6 ώρα, μου ξαναπείς.
0: Νικό, είμαι από το Σαββατοκύριακο σε ένα κλίμα ερωτισμού. Σεβάσου το και πάμε με αυτό.
1: Εγώ δεν το σεβαστώ τώρα, δεν είναι άλλη. Τι κάνεις? Καλά είμαι, άσε μας.

0: Μέχρι εδώ έφτανε το τραγούδι. Έχει αργήσει και το έχω, δεν το έχω υπολογίσει καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Λουμίδι Παπαγάλο, παιδιά, γιατί είναι εδώ και πάει τον ελληνικό καφέ σε άλλο επίπεδο. Βρες τον ελληνικό καφέ με γεύσεις από τον Λουμίδι Παπαγάλο. Για πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις και μιλάμε για βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Λοιπόν, δεν θα ξέρετε ποια να πρωτοδοκιμάστε. Θα στο λέω εγώ και για το πρωί και για το απόγευμα. Δύο τυχεροί και αυτή την εβδομάδα θα κερδίσετε τον καφέ για ένα χρόνο. Στείλτε μήνυμα τώρα, σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεται στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι λεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σε 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό, από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four τέλος εξαντλήθηκαν. Υπάρχει ακόμα όμως τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Λοιπόν, break κατευθείαν και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφουμε με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και για σήμερα θα δώσουμε και πολλά μετρητά και για σήμερα θα ενημερώσουμε και για σήμερα θα δούμε τα νέα για τον καιρό και για σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε.
2: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν.
11: Αλλά... Σφαίρα 989.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
5: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα μας ανάμω. Που πέρασα εγώ.
6: Ναι.
5: Έλα ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
9: Να τα πραγιάσω.
10: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
11: Ζόρδος Διαλός.
12: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
13: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
14: Νάνση Αδωνίου.
15: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
16: Παναγή Τζορτζάτο.
17: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
18: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
19: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
20: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
21: Έλα!

0: Όχι, σου είπα ότι χτες.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
2: Έλα, λίγο, τι έγινε, τι κάνε, κάτι με έψαχνες θες, δεν με πήρες μετά. Δεν είχα σήμα, ήμουνα στις ζούγκλες.
0: Ναι.
2: Αφού σου στείλα μήνυμα, σου λέω στείλε μου γυμνή φώτο. Ήθελα να παίξουμε. Ήταν απογευματάκι, ήμασταν μόνοι μας στα σπίτια. Εντάξει, δεν θα δώσω και λογαριασμό, Πανάγη. Κατάλαβα, 2026.
1: Μα είστε καλά.
2: Κολλημένε.
1: Κάντε ό,τι θέλετε, καθόλου.
0: Εγώ δεν είμαι στη ζούγκλα, εγώ δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, ρε, ήμουν εκεί. Σου είπα, δεν σε πιάνει το Starlink.
1: Δεν ήταν ζούγκλα αυτή. Ανακόντα ήταν. Δεν ήταν ζούγκλα.
2: Το ανακόντα μου ήταν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μαζευόμαστε, μαζευτείτε.
2: Ήρθαν τα παιδιά. Θα έχουμε απαρτία σήμερα. Τι γίνεται.
1: Θα έχουμε απαρτία σήμερα. Να τη και η Μαντόνα πίσω.
2: Α, πολύ όμορφη να είναι σήμερα.
3: Τόση ώρα είστε εδώ, δεν ανοίγει. Γιατί δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Το μικρόφωνο, τα ακουστικά.
1: Έχω λήπτης. Τι να κάνω εγώ.
0: Εγώ είμαι, μου τα πήρανε.
3: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
3: Ούτε τα ακουστικά, ούτε τίποτα να
2: ακούσει.
1: Μα τα γε! Να τα ακουστικά, παιδί μου.
3: Μα δεν τα έχει βάλει, δεν τα έχει βάλει.
1: Α, ο Νίκος Γρηγόρη. Βαρέστα με τον Νίκο. Δεν ξέρω.
0: Πόσες παιδιά είχα τις μέρες. Να τους έκανα γραμματεία.
3: Πολύ δουλειά, κάτσε να σας ακούσει.
2: Είχε ένα διαγωνισμό.
3: Γεια σου, Γιώργαρα μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνετε,
2: έλα, τι κάνετε.
1: Πώς είστε, ε?
3: Καλημέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
1: Ωραία, ήρεμα, χαλαρά, με ωραίο καιρό, με 35 άρια κάποια στιγμή είδα. Λίγο υπερβολικό τώρα για Μάιο μήνα.
3: Αλήθεια,
1: αυτό, να τα λέμε και αυτά.
3: Εντάξει.
1: Αλλά ωραία ήταν.
2: Ότι θα έρθουν, ναι, ή είχε 35.
1: Όχι, είχε παιδιά κάποια στιγμή το Σάββατο.
2: Τι λες, μωρέ, χαμένε.
1: Ρε, είχε 33 βαθμούς.
2: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, έλα, λες τώρα στον κόσμο, τρομπάς τον κόσμο.
1: Αλήθεια σας λέω. Εντάξει. Γιατί εσείς δεν ζεσθενόσασταν?
3: Εγώ ήμουν στο Βόλο, πήγα και γυρίζαμε στο Πύλιο. Έχω πάρα πολλά φιλιά από το Βόλο. Ναι. Φανατικά ακούνε πρωινοσφαίρα στο Βόλο.
1: Και στο Βόλο.
3: Και στο Βόλο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
3: Σε πειράζει, δεν θες να ακούνε?
1: Όχι, να ακούνε, αλλά τέτοιος χαμός δηλαδή.
3: Λοιπόν, τι να πρώτο συζητήσουμε, δηλαδή.
4: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλώς ήρθες. Συναυλία Μετάλλικα. Α, ξεκινήσουμε από Σάββατο.
3: Έχω
4: στεναχωρηθεί τόσο πολύ με αυτή τη συναυλία.
3: Συγγνώμη,
4: δεν
3: θέλω να ξεκινήσουμε με Μετάλλικα.
4: Ρε Γρηγόρη, μιλάμε, δεν πειράζει. Σιγά κι εσύ. Είπε κάτι, απαντάω.
3: Μα επειδή.
1: Τα νέα του Σαββατοκύριακο, εγώ λέω, το τι έγινε.
3: Ναι, πήγα να τα βάλω σε μια άλλη σειρά.
4: Σιγά, με τα βάζει σε μια σειρά, μετά τα ξεχνάς, δεν τα συζητάμε ποτέ.
3: Μα πώς δεν τα ξεχνάει, δεν.
4: Αυτό γίνεται πάντα.
1: Καλή εβδομάδα, είπαμε να ξαναπούμε.
4: Μάσε μας να πούμε μια κουβέντα.
1: Θέλει να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, μάλλον. Πες, Γρηγόρη.
3: Έχω ζητήσει το τραγούδι, έχω πει αυτό το πράγμα, έχω κάποιο λόγο που το κάνω αυτό το πράγμα.
4: Ωραία, δεν πειράζει, δεν μας το έχεις πει.
3: Το είπα εδώ, το είπα όμως εσύ. Το είπα. Γι' αυτό λέω.
4: Σε ποιον το είπες?
3: Τώρα στον αέρα, θα το πούμε μετά τους Μετάλλικα. Δηλαδή, πόση ώρα,
4: σε ένα λεπτό. Δεν μας είπες ότι έχεις ζητήσει τραγούδια και τέτοια. Πόσο
3: δεν μαθαίνει και ποτέ τι ζητάω από εδώ. Να με τον Νίκο, δεν το ξέρει.
4: Όχι, τρέχω να σου βάλω τα ακουστικά.
3: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν δεν άκουσε. Λοιπόν. Να πούμε στην ΑΕΚ συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
3: Που μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια πήρε χθες πρωτάθλημα.
0: 2-3, πόσα.
3: Γιατί, πόσα.
2: 2-3, αφού το έχει ξαναπάρει, ναι.
0: Ναι, το ξαναπήρε πριν 2-3.
3: Καλά, και τι σε πειράζει, δηλαδή.
0: Όχι,
3: δεν καταλαβαίνω.
0: Το...
3: Ναι, θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω.
2: Εμάς, απαναθηναϊκούς, μας πειράζει.
0: Ναι, εγώ είναι.
3: Ναι, εγώ που είμαι Ερακλής, τι πρέπει να πω, ρε, αμέσω.
1: Και 14η φορά στην ιστορία τη, λέει.
3: Ναι, θέλω να πω.
2: Καλά, φέτος ανέβηκε πρώτη εθνική, εντάξει.
3: Ναι, σιγά σιγά. Μετά από 50 χρόνια θα πάρουμε και πρωτάθλημα όταν πεθάνω.
2: Μπουζουλώντα.
3: Δεν έχουμε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Πρέπει να πούμε που είμαστε ομάδες που δεν χαρήκαμε ποτέ, ρε Γιώργο. Ποτέ δεν πήραμε.
0: Ποτέ,
3: για να είστε από αυτή την κατηγορία να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Εσείς τουλάχιστον έχετε ζήσει και ωραίες στιγμές.
0: Εσύ ομάδα διάλεξες τώρα.
3: Όταν διάλεξα εγώ αυτή την ομάδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πίστεψε, αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οπότε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο τη ΑΕΚ, γιατί είμαστε και στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ, έτσι που είμαστε Αγίους Αναργύρους. Είμαστε στη γειτονιά, κυριολεκτικά εδώ πέρα. Ευχόμαστε να το χαρούνε. Ευχόμαστε στο Champions League να κάνουν μια ωραία χρονιά, να πάρουν μεταγραφές. Ήταν μεγάλη μέρα χθες πραγματικά για τους φίλους του ΣΑΚ που στις καθυστερήσεις ουσιαστικά πήραν το πρωτάθλημα. Δηλαδή έγινε το 2-1, αλλιώς θα πρέπει να παίξουν.
1: Λέει, στο
3: 93, είχε μέχρι το 96. Ναι. Μέσα σε 3 λεπτά πριν σφυρίξει ο διαιτητής πήραν το πρωτάθλημα. Όχι ο Λάιτσμαν, ο Λάιτσμαν είναι που
2: ο Φινοκαλιώτης.
3: Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είστε καλά παιδιά, με το καλό.

0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τους φίλους της ΑΕΚ, να το ευχαριστηθείτε, να το χαρείτε και ουσιαστικά και να δούμε και ένα πολύ ωραίο Champions League. Αυτό εμείς θέλουμε. Έτσι να πάνε οι Ελλάδες μας και οι ομάδες μας και να περάσουν πάρα πολύ, να ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα στο φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Μετάλλικα, που νομίζω ότι δηλαδή πιο σημαντικό ήταν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ με
1: την
0: μια ομάδα ελληνική.
2: Γιατί παιδιά, εμένα προσωπικά τα αθλητικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που βλέπω, ότι στην Ελλάδα η Taylor Swift για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, που υποθέτω.
1: Το έχω βάλει και στις ειδήσεις.
2: Ότι είναι κάποιος αυτός ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρλάφτης παίζει ράγκμπι στην Αμερική. Είναι γνωστός Παναθηναϊκός κιόλας.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Καρλάφτης έφερε Taylor Swift και εμένα στη βάφτιση του παιδιού μου δεν μπορεί να φέρει το φέρι. Αυτό έχω να πω εγώ.
2: Αυτά είναι σημαντικά.
0: Λοιπόν, Μετάλλικα, όλος ο κόσμος μίλησε γι' αυτό. Τώρα βέβαια θα είμαστε 68 που θα τα πούμε. Βέβαια τα έχει δει ο κόσμος όλος. Τόπως τραγούδησαν Ζορμπά, τραγούδησαν Τρύπες.
4: Τελικά είναι η Music και είχαν τραγουδήσει Αργυρό.
1: Βέβαια να πούμε και στον αντίποδο ότι άκουσα και παράπονα.
0: Τι παράπονα?
1: Ότι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και περιμένανε περισσότερη ώρα να τραγουδήσουν οι Μετάλλικα.
4: Ναι.
1: Τα άκουσα και αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Γιατί είχαν πάρει μπουκάλι.
0: Δεν είχαν πάρει που καλή.
3: Πήγε μια παρά στο τέλος, πήγαν από καλά και τα ξενέρωσαν τα παιδιά. Κατάλαβες.
1: Ακριβά, να το γράφει και εδώ, παιδιά. Το γράφει και εδώ ότι ακριβά, πολύ ακριβά τα εισιτήρια σε σχέση με το θέαμα που πρόσφεραν περιμένανε περισσότερη ώρα.
0: Μάλιστα. Να πω ότι είχαν αυτό το 2010.
1: Δεν ακούγατε τίποτα από το σπίτι.
0: Εγώ δεν ήμουν.
1: Α, δεν ήσουν.
2: Ο Γρηγόρης έλειπε.
1: Εσύ δεν άκουγε τίποτα.
2: Έλειπα κι εγώ.
1: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δύο μέρες άκουγα τις πρόβες που κάνανε, γιατί είχε κι άλλα συγκροτήματα πριν. Και την ημέρα της συναυλίας γινόταν.
1: Αδιαχώρητα.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι κόσμος κατέβαινε. Μόνο τις πρόβες άκουγα συνέχεια.
4: Αποκλείεται να έχει μόνο 70.000 κόσμο πάντως. Παραπάνω θα είχε. 70 χωράει γύρω-γύρω.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αρένα... Πάντως ήταν εντυπωσιακή. Από ό,τι κατάλαβα ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμήσαν την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το χάρηκα, το χάρηκε και ο κόσμος. Είχαν αυτό 16 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το απείλαυσαν. Έβλεπα μπαμπάδες με παιδιά ροκ πλέον, παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί ή που ήταν μωρά και γίνανε 16 ετών και πηγαίνανε μαζί με τους μπαμπάδες τους. Πολύ ωραίες στιγμές. Μπράβο. Δεν άκουσα καθόλου για επεισόδια. Είδα κόσμο να χαίρεται. Ωραία. Οπότε θέλω να πω δηλαδή δεν έγινε και κάτι κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο στους Μετάλλικα που κάθισαν και μάθανε και δύο.
2: Όσοι άλλοι είναι και έχουν αλλάξει και αυτοί πια. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Τόσο σκληροπυρηνικοί.
0: Εντάξει, το εγώ δεν.
2: Έχουν
3: αλλάξει. Προσέξτε τι λέτε γιατί μας ακούνε, έτσι.
1: Είναι ακόμα εδώ.
2: Πού είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
4: Τι κάνουν.
2: Λίγο πε. Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ήταν πάντως πριν κάποιοι.
0: Ωραία.
2: Το θέμα είναι
0: πόσα εισιτήρια, πόσο έχει.
2: Όλοι πάντως λέγανε ότι πλέον να ημινήσουμε.
3: 150.
0: 150 ευρώ ήταν δηλαδή. 150 ευρώ. Προσπάθησα χθες να κάνω ένα υπολογισμό. 80.000, να βάλουμε 70.000 άτομα.
1: Όχι, μην βάλεις 70 γιατί 70 δεν είναι για κανένα λόγο.
0: 70. Όχι, όχι, 70 θα βάλεις γιατί κάποιοι μπήκαν και έτσι. Έμαθα εγώ, μπήκαν και έτσι. Ναι. Είχαν κάτι φίλοι.
1: Τζαμπατζόν.
0: Τώρα πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, βάλε 70.000 από 150.
1: 150 ίσως.
0: Ναι,
2: γενικά κρατάς το λεγιστήριο πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν
2: χρειάζεται να μάθεις πόσο.
4: 10.500.000.
0: Τι μπορεί να είναι και λίγα.
4: Ναι, λίγα.
0: Μπορεί να είναι και λίγα. Καλά, δεν είναι για ένα βράδυ.
1: Όχι, ρε, τρελό. Τσίμα τσίμα βγαίνουν τα παιδιά.
4: Καθαρά πώς είναι, καθαρά είναι. Δεν τα πήραν όλα
1: αυτά.
4: Δεν
1: τα πήραν 3-4.
0: Καθαρά, ναι, 3-4.
1: Ναι.
0: 3-4
2: Για πάντως είναι και υπερπαραγωγή. Πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο για να στήσει.
1: Και εγώ υπερπαραγωγή με έναν
2: τζέρο. Και έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα.
3: Τι κατώ έχουν φάει κιόλας για να τα πάρουν, έτσι.
2: Έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα που όταν ήταν μικρός έλεγε ρε
3: παιδί μου. Σε
2: ότι θέλω να γίνω διάσημος και πλούσιος. Τώρα τελευταία το είχε τραβήξει αυτό το βίντεο και έλεγε ότι κατάφερα να γίνω διάσημος, αλλά πλούσιος δεν κατάφερα να γίνω.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πρέπει να το ρίχνουν στο μεροκάματο αυτό.
0: Να πάμε καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στο.
1: Εγώ που δεν έγινα ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι να πω δηλαδή.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Κύριλλο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρη, στην Αργυρού.

0: στο σχολείο, μπορεί να μάθει ποτέ να κάνει και μπάνιο. Αν δεν είχε τώρα αυτό σημαίνει και σε νεαρή ηλικία.
1: Δεν είναι του, για του σχολείου δουλειά είναι αυτή.
0: Γιατί να μην είναι, γιατί να μην είναι σε μια χώρα το κράτο να μην σου λέει ότι θα μάθει μπάνιο από μικρό παιδί έτσι όπω πρέπει να μάθει μπάνιο. Μα αφήνει εμένα στη μάνα μου να μου λέει κούνε τα χεράκια σου, κούνε τα ποδαράκια σου. Αυτό. Τι γελά.
1: Έτσι
0: δεν είναι. Δεν είναι πρέπει. Γιατί είμαστε, σου λέω ότι είμαστε πάντα δίπλα στη θάλασσα. Θα πρέπει να μας μαθαίνουν όταν μετά πάμε εκ δημοτικού.
1: Εμείς να μην πληρώνουμε γι' αυτό. Είναι μέρος του μαθήματος.
0: Να μας μάθουν πώς σώζουμε κάποιον από πνιγμό, πώς μπορούμε να γίνουμε καλοί κολυμβητές. Μα δίπλα στη θάλασσα με τη συνέχεια. Πρώτα, αυτό το κράτος γαμώτο μου του 2026 ακόμα τους νοιάζει αν θα τα πεις παπαγαλία. Αν θα τα πεις παπαγαλία, είσαι καλός μαθητής. Ό,τι άλλο κάνεις σε αυτή τη χώρα, το πώς θα είσαι ευτυχισμένος και το πώς θα βοηθήσεις τον άλλον. Είναι δευτερεύουσα σημασία να είσαι μαθητής. Αυτές οι μπούρδες που κατέστρεψαν κόσμο να πούμε.
1: Καλά τώρα, μη συγχύσεσαι δευτεριάτικο.
0: Πάμε για το σήμερα, ρε Νίκο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Κάποιος είχε δεν ανοιχτά και πήγαινε πηγαίνει εκεί χθες.
1: Ο τέτοιος ήταν, το παλικάρι που έχει πόσο ωραία φωνή, ο Απέργης.
0: Ο Απέργης, μπράβο. Ωραίος, ο Απέργης είναι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, είναι να πούμε και το σαν σήμερα λίγο είναι 11 του μηνός.
4: Ο Παναθηναϊκός, να το λέμε αυτό,
0: Ναι. Τι σημασία έχει τώρα.
1: Και δεν είναι λέει 10 εκατομμύρια Γρηγόρη εδώ, κάνανε μια παρένθεση. 150 ευρώ ήταν στην αρένα. Εγώ λέει εδώ ο ακροατής μας πήραμε 400 ευρώ.
5: Παιδιά, τα εισιτήρια, αυτό σας έλεγα πριν, δηλαδή... αλλά δεν ακούγατε, φτάσανε 600 ευρώ.
0: Άρα να βάλουμε ένα μέσο όρο περίπου 250. Για βάλει 250.
4: Όχι.
0: Πόσο?
4: 70.000 χωράει το γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί.
4: Γύρω-γύρω. Ναι. 400 ευρώ θα βάλεις.
0: Όχι 400, το μέσο όρο βάζουμε.
1: 70.000 επί 300 θα βάλει. Ή 250.
0: 250, έτσι. Το λιγότερο, ρε παιδί. Να είναι καλά
1: 18
0: τα
1: 18 εκατομμύρια να είναι.
0: Εντάξει,
1: καλά.
0: Όσο
1: τα
0: πάμε, ανεβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, πάντως προσφέρουν ωραίο θέαμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924, να πούμε χρόνια πολλά στη Mercedes. Ιδρύεται η Mercedes 102 χρόνια. Δεν κάνετε ένα δώρο εκεί στη Mercedes όμως, δεν κάνετε κάτι να κάνετε αυτό, μια κλήρωση, να κάνετε ένα διαγωνισμό, να κάνετε διαφημίσεις, τίποτα παραπάνω. Έλα, δόξα τα λεφτά, δόξα το Θεό. Κάντε κάτι σήμερα, τι γίνεται εκεί. Τόσο ωραία αυτοκίνητα, τόσο ωραία εταιρεία. Ξέρω βέβαια, περνάνε λίγο δύσκολα και αυτοί εκεί πέρα τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί φίλε, σε λίγο θα δεις Γερμανούς μετανάστες για δουλειά στην Ελλάδα. Να ξέρεις, έρχονται.
1: Τόσο δύσκολο,
0: καλά.
5: Μου στέλνει και με μια φίλη μας η Τζούλια ότι στα δημόσια δημοτικά πλέον το μάθημα κολύμβησης έχει ενταχθεί στο μάθημα της γυμναστικής. Οι μαθητές κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήρια του εκάστοτε νόμου.
0: Πού αυτό?
5: Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν.
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, παιδιά, αυτό.
5: Εσύ δεν πηγαίνεις το παιδί σου σε δημόσιο.
1: Μα έχω φίλους δημοτικό. Που πάνε σε δημόσιο δημοτικό πάρα πολύ.
4: Από ποια τάξη και μετά,
1: εμένα πρώτη
4: δημοτικού δεν πήγανε κολυμβητήριο.
1: Ναι. Μπορεί παιδιά στην επαρχία, σε κάποιους νομούς, δεν ξέρεις, μπορεί να μην είναι απαραίτητο.
5: Οι μαθητές λέει κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήριο του εκάστοτε νομού.
4: Καλά, κατ' επιλογή θα είναι σίγουρα.
5: Τα 10 μαθήματα δεν είναι και να τρελαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι
1: είναι. Κάτι.
5: Θα σου πω κάτι, εγώ όταν ήμουν μικρή, μας πήγαινε η μητέρα μου στη φοιτητική εστία στα Πατήσια, γιατί είχε εκεί το κολυμβητήριο.
1: Ναι.
5: Που αυτό είναι κρατικό, έτσι.
1: Ναι.
5: Θα μπορούσαν σε τέτοια κολυμβητήρια που είναι του Δήμου ή τι. Κατάλαβες, που είναι δημόσια, εν πάση περιπτώσει.
1: Να πηγαίνουν τα παιδιά.
5: Να πηγαίνουν τα μικρά.
1: Βέβαια.
5: Να φροντίζουν βέβαια τους προπονητές, γιατί μας κυνηγεί μια σκούπα.
0: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα. Σας σήμερα το 69 κάνουν πρεμιέρα οι Monty Python, σε αυτή η φοβερή παρέα που έκαναν πραγματικά. Πράγματα και θαύματα. Το 2000 είναι η τελευταία παράσταση του musical Γάτες στο Λονδίνο. Ένα από τα ωραιότερα musicals που αν δεν το έχετε δει, αν το βρείτε κάπου, δείτε το. Και εδώ στην Ελλάδα που έρχεται πάρα πολύ ωραία ήταν και οι χορευτές και οι τραγουδιστές. Φεύγουν από τη ζωή ο Bob Marley. Παρακαλώ, οπότε σου δίνω μια πολύ ωραία πάσα, αγαπημένη Νίκο, για Bob Marley στην ηλικία 36 ετών, το 81. Και ο Στράτος Διονυσίου πεθαίνει το 1990. Οπότε θα μπορούσε να είσαι κανένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα στα ζώδια, αν δεν το είχε ετοιμάσει, αν δεν έχει ετοιμάσει κάτι άλλο. Του Διονυσίου, φεύγει από τη ζωή λοιπόν σας σήμερα. Τι άλλο, ο Βαλεντίνο θα είχε γενέθλια, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο ποδοσφαιριστής εκεί πέρα του ΠΑΟΚ, και ο Ινιέστα επίσης ποδοσφαιριστής. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια μια τέτοια μέρα.

0: Αυτός είναι ο υπέροχος Bob Marley. Αυτός είναι ο υπέροχος Bob Marley. Μια ολόκληρη συζήτηση.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
3: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
0: Στην Ευρώπη που πέθαναν. Ωραία, η μισή, ναι. Ευρώπη, ναι, πέθανε, ναι, έτσι, ναι, πριν, ναι, από, ναι, ναι, στο, ναι, μεσαίωνα, ναι, ναι. Λοιπόν, οκ, okay, πώς γίνεται αυτό? Αυτό έχει να κάνει όταν έχεις σε επαφή με το ποντίκι.
16: Να μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι, πώς γίνεται να μεταφέρεται.
17: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί το ποντίκι πάει και κάνει τις ακαθαρσίες πάνω στα φαγητά.
0: Πάλι ξαναλέω. Πρέπει να έρθει σε μια επαφή. Μετά, λέω, το να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πώς μπορεί να. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί να είναι από τον αέρα αυτό το πράγμα μετά.
17: Γιατί
18: δεν γίνεται.
0: Πρόσεξε τι εννοώ. Πρόσεξε, Παναγή. Το να το κολλούσαμε από τον αέρα. Από το ποντίκι, να καταλάβω ότι από τον αέρα το μεταδίδει ο άνθρωπος σε άνθρωπο. Το να μεταδοθεί από το ποντίκι, επειδή πρέπει να έρθει σε επαφή να φας κάτι που έχει κάνει ήδη το ποντίκι πάνω στα φαγητά. Εγώ μετά πώς μπορώ να το μεταδώσω από τον αέρα στον άλλον,
16: Γιώργο?
18: Μα γελάω, γιατί μπαίνουμε στο τρυπάκι, ξέρεις, επειδή είμαστε λίγο χέστες, μην πάθουμε τίποτα. Μπαίνουμε στο τρυπάκι τώρα, ό,τι να μας πούνε να το καταναλώσουμε. Εγώ να σας πω μια πληροφορία σωστή τώρα.
0: Ναι.
18: Πιο σωστή από όλες.
0: Ναι.
18: 5,34% έχει ανέβει η μετοχή της Moderna μέσα σε 2 μέρες.
16: Μάλιστα.
18: Αγοράστε.
16: Εν πάση, αυτό που λέει.
0: Τι είναι η Moderna?
16: Θα πάει κάποιο
18: εμβόλιο. Moderna, μια Moderna. Αθήνα, Αθήνα, όμορφη τσακπίνα, πίνα. Αυτή, αυτή.
16: Έχουν ήδη.
18: Πάρε Moderna.
16: Τυχαίνει και έχουν ήδη το εμβόλιο του Χανταϊού στη Moderna.
0: Αλήθεια?
16: Ναι. Κοίτα πως έτυχε τώρα.
0: Μάλιστα.
16: Που πιστεύω ότι θα το κάνει άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μητσοτάκης, οι 13 νέες απάτητες παραλίες από τη Λίμνο, την Κρήτη ως τη Λευκάδα, η αναφορά στη Μαρίκα για τη γιορτή της μητέρας. Να πούμε χρόνια πολλά, εγώ δεν είμαι και την Παρασκευή, όλες οι μανάδες. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα πιο σημαντικά. Εγώ αυτή τη φορά δεν είχα να πάρω τηλέφωνο κάπου από χρόνια πολλά. Μετράει αντίστροφα η Καριστιανού για το κόμμα της που θα στελεχώσει και μέλη του εξωτερικού. Καιρός έρχεται, μήνυ καλοκαίρι με 33, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα, πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική σε περίπου 17 λεπτά. Σάκης Αρναούτογλου για τα νέα του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Αλματώδης, αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Θετική έκπληξη ο Μάρτιος για τις ελληνικές εξαγωγές, άγγιξαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είδαν οι οπαδοί των Μετάλλη για τη μεγάλη συναυλία, εμπειρία ζωής είπαν οι περισσότεροι. Και αυτό που είπε και προηγουμένως ο Γιώργος Καρλάφτη, όχι η Taylor Swift, στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη.
16: Μάλιστα. Και ξαναλέω, εσείς δεν μπορείτε να μου φέρετε το Θοδωρή Φέρι στο η βάφτιση του παιδιού.
0: Όχι, Παναγία,
17: να στο φέρουμε.
0: Γιατί, είμαι εγώ. Ερώτηση σου κάνω.
16: Έλα.
0: Είμαι εγώ νονός.
16: Όχι.
0: Αν ήμουν, θα δεις τι θα σου φέρνα. Θες να βάλουμε το μια μοντέρνα, το έχεις έτοιμο? Για βάλ το λίγο να τα αφιερώσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Ταραραν, ταν, ταν, ταν.
16: Για πάμε να ανέβουμε λίγο. Α, δεν το έχω έτοιμο.
0: Α, δεν το έχεις έτοιμο, μπράβο.
16: Βασικά το έχω έτοιμο, απλά ναι. Ακούγεται από άλλη κάρτα ήχου, μισό λεπτό. Το μεταφέρουμε στη σωστή κάρτα ήχου. Ωπ, να το.
0: Για βάλτε τον ήχο στη σωστή.
16: Αγοράστε, παιδιά.

0: αυτό.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πάντα και λίγο ακόμα.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάει μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κοιμηθεί, έχουμε την κουρασιέρα βέβαια, γιατί από την κουρασιέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα χανταϊού και αυτά. Να τα αφιερώσουμε, να μείνουμε εκεί. Να καλωσορίσω το μάτι-μάτι που ήρθε εδώ στην παρέα μας και θα κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Παρακαλώ, μάτι-μάτι.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία, αποκλειστικά μπραντς όπως Look, Έλτσιο, Μαραμπού. Τα Μαραμπού είναι φοβερά, έτσι. Και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης για όλα τα μπραντς στα 40 ευρώ. Έτσι, να παίρνετε να αλλάζετε γυαλιά. Αυτό είναι το μάτι-μάτι. 6936-10-10-22. Στείλτε μάτι. Ένα μάτι βάλτε, μην βάλτε
1: και
0: δύο.
1: Βάλουν δύο.
0: Τώρα δύο κάθονται, γράφουν δύο μάτι. Ένα μάτι. Ένα μάτι. Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση με τα ζευγάρια, με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κάθε Παρασκευή από αυτά τα καταπληκτικά μαγαζιά που βγάζουν μάτι όταν φοράς από τα γυαλιά από το μάτι. Πώς τα λέω. Φύγαμε παρακαλώ για τους φακέλους 700 ευρώ. Έλα πρωί-πρωί, παιδιά. Έλα να ξεκινήσει η μέρα ωραία. Να φτιάξει η μέρα κάπου να πάρει 700 κασέρι, βαλμάς, μπαμ, κατευθείαν στο χέρι.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Για άνοιξε ρε Νίκο, να δούμε ποιος θα το πάρει πρωί-πρωί αυτό το ποσό, γιατί έχουμε να δώσουμε ποσό λίγο καιρό τώρα. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο, πώς το λένε?
4: Παντελή.
0: Παντελή μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από τον Άλυμο.
0: Έχουμε παίξει μαζί?
4: Έχουμε παίξει πολύ παλιά.
0: Έχεις κερδίσει?
4: Δεν έχω κερδίσει.
0: Δεν έχει κερδίσει. Για να δούμε, ρε Παντελή, τώρα σήμερα τι γίνεται. Πολλά φιλιά έχει και από την Άνση και από τον Παναγία, από τον Νίκο, από τον Γιώργο, από όλου έχει χαιρετίσματα.
1: Άμα θέλαμε να δώσουμε, δεν τα δίναμε, Γρηγόρη.
0: Πώ θα τα δίναμε. Λοιπόν, η φάκελη είναι με στόχο, με λουλούδια, με κεραυνό, ροζ, με σουβλάκι, με μουστάκι, μαγελάδα, με ούφο και με βούλετ. Διαλέγει τρει, βγάζει άθροισμα 7, πήρε 700 ευρώ.
4: Λουλούδια, βούλε, ροζ.
0: Λουλούδια, βούλε. Καιρός.
1: Είναι αποφασισμένος όμως, ήξερε τι θέλει, ναι, το βλέπεις.
0: Ναι. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Ψάχνουμε μόνο
1: ένα
0: άσο
1: και 0.
0: Και 0.
1: Τελειώσαμε.
5: Θα το έχει.
0: Μακάρι να υπάρχει. Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα τον άσο.
6: Κοίτα να δεις.
5: Σας το πάω.
0: Αν... Απίστευα, και αυτό που έχεις κάνει τώρα να ξέρεις, Περικλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Παντελή.
0: Έλα, Παντελή μου, καλημέρα. Λοιπόν,
4: καλημέρα.
0: Παντελή μου,
5: αν... Πες για 700 ευρώ.
0: Μου είπαν ότι... Τώρα θα σας το πω. 700 ευρώ, αν είναι μέσα το 0, είμαστε live στην κάμερα του Instagram του πρωινού του Σφαίρα. Και στις βούλες μέσα έχει το 7, ρε φίλε. Ρε, Παντελή.
6: Για βρες μας.
0: Αν άλλαζες φάκελο, τι θα έπαιρνες?
4: Θα έπαιρνα το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, και το σουβλάκι μέσα έχει. Όχι, έχει το 5. Πάλι δεν θα κερδίσει. Με τίποτα, Παντελή, δεν πειράζει.
6: Βρέσει μα το 0.
0: Άντε πάλι να βρω το 0.
6: Τι δεν πρέπει.
0: Παντελή, τι να του βάλουμε, τι να κερδίσει ο Παντελή, να δώσουμε κάτι στη γυναίκα του, ένα φορεματάκι να σε το δώσει. Στο στόχο είναι το 0. Στο στόχο.
4: Τέλει.
0: Ορίστε. Θέλει ένα φορεματάκι να του δώσει του Παντελή να σκεφτεί.
6: Παντελή.
4: Βεβαίω, γιατί όχι.
0: Ωραία.
6: Ωραία, μου στέλνει μήνυμα στο Instagram, ακολουθεί και fivefashion.gr. fivefashion.gr, γιατί εκεί έχει τα ωραιότερα ρούχα, ανανεώνονται συνέχεια, δεν τα προλαβαίνεις, και με το κωδικό Nancy 20 έχεις και 20% έκπτωση. Εσύ πήρες το δώρο σου.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε και δύο τραγούδια που θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα για μία εβδομάδα. Θα το ακούσετε ένα ξένο, ένα ελληνικό. Θα τα ακούω.
5: Α, έχουμε και τρίτο.
0: Έχουμε και τρίτο αυτό.
1: Έχουμε και αποκλειστικό Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Έχουμε και τρίτο. Είναι δυνατόν. Και Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουμε.
5: Έπεσε κίνηση.
6: Όλα τα έχουμε.
0: Τρία τραγούδια θα τα ακούτε αποκλειστικά. Το ένα θα τα ακούτε στο Σφαίρα. Τα άλλα δύο θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό. Και μετά σιγά σιγά μπορείτε να τα ακούτε και στο Σφαίρα. Λοιπόν.
6: Από ποιου είναι?
5: Ξεκινάμε με αυτό που είπε εσύ. Το δικό σου.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε με το δικό μου. Ξεκινάμε με αυτό που μου έβαλε προηγουμένω.
5: Α,
0: που παίζει το TikTok. Όχι, μα δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, πώ λέγεται αυτό που είπε ότι παίζει το TikTok και γίνει επιτυχία?
5: Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι.
0: Γιώργο, άκου τώρα ένα τραγούδι.
5: Τι είναι αυτό?
0: Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι. Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι. Ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε πολύ απότομα στις 5 πρώτες θέσεις του πρωινού του Σφαίρα. Ειδικά όταν είναι, θέλουμε πανηγύρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία μελωδία. Ανοίξε.
1: Έλα,
0: καλημέρα, έλα. Έλα, καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Έλα, Σφαίρα. Σφαίρα, πολιτισμό.

0: Καταρχά, σε αυτό το τραγούδι Σκαρφάλος ήδη μέσα στην πρώτη πεντάδα των τραγουδιών των πρωινών του Σφαίρα θα τα ακούτε πλέον κάθε μέρα. Μα φτιάχνει τη διάθεση. Ποιοι είναι οι ερμηνευτές, Νίκο?
1: Εντάξει, ναι. Αυτό που βλέπω είναι το παιδί τώρα, την κοπέλα, ναι, την ξέρω. Δημήτρης Πανανάκης.
0: Δημήτρης Πανανάκης, μπράβο.

0: Ωραία πίπιζα.
1: Ναι. Greece, λέει, Greece. Εγώ θα ήθελα να στείλουμε στην Eurovision ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο.
2: Έλα, δεν είχαμε στείλει το όπα, μωρέ, του.
1: Του Αλκαίου.
2: Ναι.
1: Τι σχέση
2: έτσι,
1: έχει
2: τώρα. Τέτοιο στυλ ήταν.
1: Το άκουγα χθες το Your Face Out of Family που ήταν καταπληκτικό. Τι ωραίος που ήταν ο Αλκαίος. Όπα! Βάλτε ρε φίλε λίγο.
2: Το όπα,
1: ναι, βάλτε να τα ακούσουμε λίγο. Σήμερα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και καινούρια. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει σφαίρα, κυρίες και κύριοι, 102,2. Να είσαι Αντωνίου στο μικρόφωνο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
4: Παράκη ο Τζάντο.
2: Και ο υπέροχο ο Νίκο Ζογαλούδη.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Σάκη Αρναού του Γρουτανέ για τον καιρό που λέει για πολύ μεγάλε θερμοκρασίε. Και ετοιμαστείτε για μουσικάρε, για ωραία πράγματα. Πάμε να γελάσουμε, πάμε να υποδεχτούμε την εβδομάδα. Ωραία, έρχεται καλοκαίρι, μην πτωίστε με τίποτα. Ό,τι είναι θα το περάσουμε παρέα, παιδιά. Και τα καλά και τα κακά. Έτσι κάνουμε 15 χρόνια τώρα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργικής ώρας και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτης με σιβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα 12 Μαΐου θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Δώδεκα θα πάρει, αν ήταν φέτος το ΟΠΑ. Θα παίρνω 12.
3: Πάντως, παιδιά, το ΟΠΑ είχε πάρει την 8η θέση, δεν είχε πάει κακά.
1: Όχι, τι κακά, φανταστικό.
7: Και όλα τα έξοδα τα είχε κάνει ο Αλκαίος από την τσέπη του, έτσι, ναι, για να πάει η Ελλάδα.
3: Δηλαδή, είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το είδα στο βίντεο πάλι που άναβαν τα φώτα, ένα-ένα, και βγαίνει. Το στα παλιά. Μαλάκα, τρελαίνεσαι. Σου καθίσει να πα να μίξει. Πάντα από την αρχή. Τι, πάμε εδώ, δεν μπορούμε να το βάλουμε αρχή. Ξαναπάτα.

0: Σφαίρα 989.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό, motor and bike, Λουρετζάκης.
14: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
13: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτι και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
14: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
15: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
16: Επίσημο συνεργάτης για τη Χίο, τη Evo Motors, του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
17: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
12: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
18: Ακούστε.
19: Ναι.
20: Βεβαίως, απανέκδοτα, εμείς θέλουμε πολλά εδώ.
19: Γεια.
20: Γεια, πώς σε λένε?
19: Ελευθερία.
20: Γεια σου, Ελευθερία. Σ' ακούμε.
19: Πώς λέγεται ο Γερμανός που τρώει λίγο?
20: Ο Γερμανός που τρώει λίγο. Γιατί πάντα σε ρωτάνε κάτι πρέπει να το επαναλαμβάνεις.
21: Λιτοδίαιτος Γερμανός.
19: Όχι.
20: Πώς?
19: Λιγοφάγγεν.
20: Λιγοφάγγεν.
22: Αυτό είναι Γιώργο δικό σου το στυλ.
20: Μάλιστα, Ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε, παιδιά?
19: Η Χρυσή.
20: Χρυσή, ποιο θέλεις?
19: Το της Κατσάη, θέλω να ακούσω το το ρήμα «ε».
20: Το ρήμα «ε».
21: Το «ε».
19: Όχι, το ρήμα «ε».
20: Ποιο?
21: Ποιο, παιδί μου?
19: M-I-A.
20: M-I-A. Μάι.
21: Ναι, okay.
20: Το έχουμε. Το βρήκαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω από μακριά τώρα που τελειώνει το σχολείο να έρχεται ένας κύριος που οδηγεί ένα λεωφορείο για να σας βάλει όλα τα παιδιά μέσα να πάτε μια τεράστια εκδρομή για να περάσετε καλά και να κάνετε μπάνιο σε όλα τα, σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Ποιος είναι, παιδιά?
19: Ο καπετάνιος!
20: Ναι!
21: Δεν φώναξε ο αδερφός της.
20: Ναι, ο Ελευθέριος πού είναι?
19: Εδώ είναι.
20: Ελευθέρη, θα φωνάξει κι εσύ. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι. Παιδιά! Ποιος είναι?
19: Ο καπετάνιος!
20: Ναι! Είστε
23: Μάλιστα, καπετάνιο!
24: Δεν σας ακούω!
23: Μάλιστα, καπετάνιε!
24: Ου,

0: λίγο έμεινε, κάντε υπομονή.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
21: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
22: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Λοιπόν, και δεν πάμε σε τραγούδι, αν και ο Βαλάτης είναι έτοιμος, για να σας πούμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που θα ακούτε αποκλειστικά για μία εβδομάδα στον Σφαίρα. Όχι μόνο στο πρωινό. Το πρωινό του Σφαίρα θα τα ακούσετε μετά τα δύο τραγούδια. Σε όλο το Σφαίρα είναι το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πώς λέγεται, Νικό?
25: Φωτιά στη νύχτα.
24: Φωτιά στη νύχτα,
25: σε
24: Μιχάλη
25: Χατζηγιάννη. Είναι δική του και στίχους του Μωραΐτη.
24: Αχά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Φωτιά στη νύχτα θα τα ακούτε εδώ στο Σφαίρα για μια εβδομάδα 102,2. Ο αγαπημένος σας Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλε, θα το παίζουμε συνέχεια το πρωινό. Πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό. Μόνο ένα αυτό δεν έχω καταλάβει. Αν λέει ρίχτα, ρίτα, ρίτα, ρίχτα.
1: Ρίτα, ρίτα, σε μένα ρίχτα. Ή ρίτα, ρίχτα.
0: Ρίχτα, νύχτα, ρίχτα.
2: Ρίτα, ρίχτα.
0: Νύχτα, ρίτα, ρίτα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι λέει.
1: Πάτω μωρά είτε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά.
3: Σκάτα, έχω καταλάβει εγώ, ξέρω.
0: Μα δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Νύχτα, ρίχτα, ρίντα, ρίχτα. Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια καλή μέρα που είμαι και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, έτσι πριν βγει και ο Βαλάτης να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Ανδριόπουλος, μην ξεχνάτε, έτσι, 7 μαγαζιά, Νέα Ιωνία, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρι, Αργυρούπολη. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά και η εταιρεία και η οικογένεια που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και πραγματικά είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή και θα γίνει αυτό από την εκπομπή μας σε ένα πάρτι που θα κάνουμε. Θα βραβεύσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει ευτυχισμένες οικογένειες μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Και ο Ανδριόπουλος κατέχει από τις πρώτες θέσεις αυτό που έχει συμβεί. Κάθε μέρα μια οικογένεια κερδίζει από τον οικονομικό προϋπολογισμό της δώρο από τον Ανδριόπουλο κρέατα για να φάνε μία ή δύο εβδομάδες. Υπέροχο, καταπληκτικό. Γι' αυτό βέβαια και εσείς τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22. Για να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και μην ξεχνάτε και το, με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν όλα με αγορές άνω των 30 ευρώ.
2: Λοιπόν, τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, που ξεπεύθυνα. Αυτά.
3: Ρε εσύ, τα είδες τα νέα. Τα είδες τα νέα.
1: Τεράστια τα νέα. Ελληνικός καφές με γεύσεις. Και πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα.
2: Δεν το περίμενες, πες μας τι δεν περίμενες.
4: Κόβει παιδιά.
1: Α, κόβει ο ήχος.
4: Ναι.
3: Θες να κάνουμε και μαγκές.
1: Δεν το περίμενα με τίποτα, ρε Γιώργο.
2: Το περίμενες, πες μας τι δεν περίμενες.
4: Κόβει παιδιά.
1: Α, κόβει ο ήχος.
3: Θες να κάνουμε και μαγκές.
1: Δεν το περίμενα με

0: Android 2.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
1: Έλατε κυρίες μου να πάω το τραπέζι.
2: Γεια σου Βαλάντη.
0: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, τι κάνω.
3: Έλα, Βαλαντάκο, έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πες μου, την κίνηση καταρχάς. Καταρχάς, σε είδα του Μετάλλικα. Πότε τις πρόλαβες και πήγες και γύρισες?
4: Δεν είναι μόνο εγώ, τώρα προσπαθώ να πάρω τα λεφτά πίσω από τα εισιτήρια γιατί μας κοροϊδέψανε του Μετάλλικα. Έστειλα όλα τα παιδιά που είδαμε τις αφίσεις Μετάλλικα και κατεβήκαν όλοι. Κατάλαβες, έπεσε σύνθημα στο ζεφύρι.
3: Εσύ μη δεις,
4: δεν είχε τίποτα. Τίποτα μεταλλικό.
3: Μέταλλο.
4: Ήσυχα. Μέταλλο. Πάει αυτό, φτύστο.
3: Μέταλλο, χάλιβδα, τέτοια. Να πας να βρεθείς εκεί κοντά.
4: Τίποτα, ναι. Να το παλέψεις αυτό. Βγάλ το έξω και πάτα το με το πόδι.
5: Τρίπτο στο τσιμέντο.
4: Τίποτα, μια πάτη μεγάλη, ούτε μέταλλα είχε το τίποτα. Στείλαμε 150 δικούς μας γιατί ακούσαμε, λέμε, θα έχει πολύ πράγμα. Θα έχει πολλή δουλειά. Τίποτα, ήταν κάτι γέρι, ήταν με μαλλιά, κάτι τέτοια. Είδα νομίζω και πώς τη λένε αυτή που έβγαινε στα κανάλια. Πώς τη λέγανε.
3: Ποια?
4: Μας έλεγε επόμενες. Αφού έλεγε αυτή την Παγόνη, Παγόνη ήτανε.
3: Ναι.
4: Ή η Παγόνη ήταν ο μπασίστας, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Τέλος πάντων. Κάτσε γιατί προσπαθώ να κλείσω λίγο. Και λάζ ρε. Να ετοιμάσω τις βίζες γιατί έχουμε, πρέπει να κλείσουμε και διακοπές για το καλοκαίρι.
3: Α, ωραία.
4: Τώρα προσπαθώ να κλείσω τις βίζες για όλα τα παιδιά. Θα πάμε εξωτερικό φέτος.
3: Ωραία,
2: θα ακολουθήσετε τους Μετάλλικα στο Europe που κάνουν
4: τώρα. Θα πάμε
2: tour.
4: Λευκάδα.
3: Α. Λευκάδα, πολύ ωραία.
2: Εξωτερικό, ναι. Δεν είναι Λευκάδα.
4: Εξωτερικό. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν διαβάζει τίποτα. Ναι.
3: Για πες την κίνηση λίγο.
4: Να σε πω την κίνηση. Ο άλλος ξέρει προφανώς. Δεν μιλάει.
2: Δεν ξέρω εγώ τίποτα.
5: Ούτε εγώ ξέρω τι έγινε.
4: Τίποτα, έλα, μια χαρά, όλα τούμπανο. Λοιπόν, Εθνική Οδός έχει από πάνω από την Αττική Οδό μέχρι κάτω Περιστέρι πήξιμο. Άσχημο πήξιμο από τα Κτέλ, έτσι δεν κουνιέται τίποτα. Μην πείτε δεν σας το είπα. Θα ξεκινήσει να τσουλάει πάλι από το Ήλιον και πάνω. Εκεί η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να είναι ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίζει ακόμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει πάρα πολύ κίνηση όλη η Κηφισίας. Πιάνει από τη στροφή του ΚΑΤ μέχρι Χαλάνδρη. Ανεβασμός. Ού, καλά, τι να σε πω, από ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη πυγμένα τα πράγματα.
3: Δόξα τω Θεώ.
4: Δόξα τω Θεώ, κατεχάκι κλειστή, μια χαρά, κάνουμε το σταυρό μας. Ηλιούπολη, παγωμένη εκεί πέρα, περιφερειακά, έτσι. Και έχει πολύ κινησούλα τώρα και στην Ιασονίδου και στην Αποκάτω εκεί πέρα, στην Κλειφάδα, όλο το ελληνικό το έχει κυκλώσει. Έχει πολύ κίνηση και στην, πώς τη λένε, τη Βάρη Σκοροπίου.
3: Α, δόξα τω Θεώ.
4: Έτσι είναι και τα λοιπά, όλα μέχρι το Κίτσι πάνω είναι πήγαινε τα πράγματα.
3: Θα έχεις, δουλίτσα και για αύριο. Μπράβο,
4: δόξα τω Θεώ, θα ανανεώσουμε συμβόλαια από ό,τι φαίνεται.
3: Μπράβο ρε, εγώ, γιατί έχετε και καλοκαίρι. Θα ρωτήσω και τους πολίτες, τον θέλουμε τον Βαλάντη. Χρειάζεται στην κίνηση.
5: Εγώ του έχω πει όχι.
3: Εσύ γιατί
4: εγώ που τον έχω στηρίξει τόσο πολύ.
5: Εγώ του έχω πει όχι.
4: Και stories με τον καθρέφτη ανεβάζω.
3: Σε ευχαριστούμε Βαλάντη.
4: Να είστε καλά.
3: Φιλιά.
6: My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.
3: Αγαπημένο μου Νίκο, μη φεύγεις γιατί έχει πάει ήδη και 22. Οπότε να ξεκινήσουν τα ζώδια με την Άνση κατευθείαν.
5: Περίμενε, περίμενε τότε πριν τα ζώδια. Περίμενε.
3: Παναγγείλει, πριν.
5: Ο, δεν είπα πριν, ήταν να πει ο Γιώργος και κοπική σύνδεση.
3: Είπε πριν, Παναγγείλει. Πε ένα, ορίστε, πε.
5: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε γιατί τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη τρόπο να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τι αγορέ σα με τι κάρτε Visa τη Πειραιώς έως 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Δεν είναι έτοιμος?
8: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Ρενάνση.

0: με παλιό παιδό. Έφυγε από τη ζωή. Ο Στράτου.
1: Του Στράτου, συγγνώμη.
2: Μα μη με λες ευχαριστώ.
0: Το 1990 πεθαίνει σαν σήμερα ο Στράτος Διονυσίου στις 11 Απριλίου. Μαΐου, συγγνώμη.
1: Πάμε λοιπόν για καλημέρες. Να σας πω ότι είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο Καλούθης. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο δρόμο. Καλημέρα σε εσένα που πηγαίνεις στη δουλειά, γυρνάς στο σπίτι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Πάμε για καρδούλες.

μιλάω με τους κρυούς. Εάν κάποιοι αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας, δεν χρειάζεται αμέσως να αντιδράσετε αρνητικά, ενώ μπορείτε με επιχειρήματα να τους κάνετε να αλλάξουν γνώμη. Έχετε αυτή την ικανότητα, εκμεταλλευτείτε τη και μην αφήνετε αυτή την ικανότητα να πάει χαμένη.

με τα ταυράκια μας θα έχετε αρμονική επικοινωνία με τα άτομα που συναναστρέφεστε και θα μπορείτε με ευκολία να επεκταθείτε κοινωνικά και να κάνετε καινούργιες επαφές. Χρησιμοποιήστε την διορατικότητά σας για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι άλλοι και να μην πέσετε σε παγίδες. Οπότε, full σήμερα το ένστικτό σας. Αυτό λέω τώρα, Τζέλα, full.

0: Γεια σου, Χαλούδη με το Μέταλλος.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Προσπαθήστε να μην μεταφέρετε τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στο οικογενειακό σας περιβάλλον και το αντίθετο, γιατί έτσι ξεφεύγετε κατά πολύ από το στόχο σας και μπερδεύετε τη ζωή σας χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε, η δουλειά σου τη δουλειά και στο σπίτι μόνο τα οικογενειακά. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Ελένη. Εγώ το δυναμώνω, δυναμώστε το κι εσείς.
2: Μετάλλικα και μαλακή.
3: Συμφωνώ κι εγώ μαζί.
1: Όχι.
2: Εντάξει, οκ.
1: Άλλο τον άλλο το άλλο.

0: λες καλά που λες.
1: Γεια σου Παγώνα.
2: Παράτα με να ζήσεις. Δεν έχω να σου.
1: Γεια σου Αναστασία.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
7: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
11: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
10: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
11: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
12: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
13: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
14: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
15: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
16: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
17: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
16: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
17: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
16: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
17: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο DT. Στο πι και θύ.
0: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
20: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
19: Φαίνεται.
20: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
19: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
20: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
19: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
20: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
19: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
21: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
22: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
21: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
22: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
21: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
22: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
21: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
22: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
23: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
24: Σφαίρα

0: τους εγώ, κύριο Σκαλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός το, από το να στηρίζεστε σε όνειρα, σκεφτείτε τη σχέση σας και ανακαλύπτε πού σας οδηγεί η κοινή σας πορεία. Για να καταλάβετε τι μπορεί να προχωρήσει και τι όχι. Δώστε σημασία στα σημάδια που υπάρχουν γύρω σας. Καταλαβαίνεις κανένα σημάδι γύρω σου?
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Γεια σου Γιώτα. Αυτό και άλλο ένα δεν έχω.

0: Τζέγκα.
1: Τζέγκα. Εγώ ξένο. Και περνάω στου υδροχόου. Χρησιμοποιήστε διπλωματία για να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε, ώστε να νιώσετε ικανοποιημένοι και να μην επικρίνετε συνέχεια τα αρνητικά των γύρων σας. Με τη βοήθεια λοιπόν της τετράγωνης λογικής θα πετύχετε πολλά από αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε. Θα τα πετύχετε όλα.

Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να θέλετε να περνάτε καλά και να ζείτε ευχάριστα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά όταν πιέζεστε οικονομικά. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη σχεδιάζετε. Ξεχάστε και πετάξτε από πάνω σας προκαταλήψεις που δεν σας αφήνουν να χαρείτε τη ζωή. Θέλουμε να χαρείτε τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Έλα Δελκάρο, γεια σου Μέρη. Γεια σου Ρούλα.

0: Εμείς πάντως σίγουρα τώρα θα πάμε για break. Και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Φτάσαμε στο χωρισμό.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
13: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
14: Ζήσε μα ήμουν να φας.
15: Μια καλαμαράκια. Μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάδες και ψωμί και σούπα.
16: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
18: Το Σφαίρα password είναι 4-8-8-4.
19: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα δίλημα ζωής και παρακαλώ, ετοιμάστε το. Ετοιμάστε το. Είναι η ώρα. Δίλημματα ζωής που είναι πραγματικά βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, εκεί που εσύ νομίζεις ότι τελικά όλα κυλούν ήρεμα, κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα...
1: Και κάποιοι άλλοι όχι τόσο σοβαρά.
0: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν να φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Παιδιά, αυτό που τραβάω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν ήθελα να το γράψω, αλλά πήρα την απόφαση να σας το πω, γιατί δεν έχω να το μοιραστώ και με κανέναν. Για να μην σας τα πολυλογώ, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταμάτη και είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών.
1: 46.
0: Ναι, και ελεύθερος και εγώ και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης είχε μία σχέση που κράτησε 4 χρόνια με τη Μαρία.
1: Ίδια ηλικία ο Σταμάτης με τον
0: Γιάννη. Ίδια ηλικία είναι, 46 χρόνια. Είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μία σχέση
2: με τη
0: Μαρία, ο Σταμάτης. Συγγνώμη, τι είπε.
1: Ζώδιο, σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω το ζώδιο. Κάτσε να βάλω και τα ακουστικά να ακούω τον Γιώργο.
2: Δεν καταλαβαίνω που πάει δουλειά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, γιατί είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ο Γιάννης, ο Σταμάτης, είχε μια σχέση 4 χρόνια από τα 42. Πιστεύαν ότι θα πηγαίνανε για γάμο. Τελικά δεν πήγανε για γάμο. Χώρισε με τη Μαρία. Και για να μην σας τα απολογώ, ο Γιάννης μετά από 4 μήνες. Τώρα αυτό που διανύουμε, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά και τα ονόματα που βάζει το παιδί. Δεν ξέρω γιατί αν θα τα βάζει έτσι. Έχει αρχίσει και έχει επικοινωνία με τη Μαρία και έχουν κάνει και σεξ και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν φοβάται πάρα πολύ να το πει στο φίλο του.
1: Και καλά κάνει.
0: Είναι περίπου 35 χρόνια φίλοι από το δημοτικό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Νιώθει
1: ότι, με την πρώην του κολλητού.
0: Νιώθει ότι η Μαρία είναι το έτερον του ίμιση, ότι δεν τέριαζε με το Σταμάτη, αλλά και η Μαρία το πιστεύει αυτό. Ενώ την περίοδο που ήταν μαζί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Δηλαδή ποτέ δεν έχουν ούτε βρεθεί, ούτε έχουν φιληθεί, ούτε έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Μετά από 4 μήνες που χώρισε ο Σταμάτης με τη Μαρία, τα βρήκανε, νιώσαν με τον Γιάννη μια έλξη.
2: Πόσους μήνες?
0: 4 μήνες. 4 μήνες μετά.
1: Κάτσε, λοιπόν. Τοποθετείται ο λογιστής μου. Περίμενε.
0: Μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σας ακούω.
1: Ναι, λέω κάτσε. Τοποθετείται ο λογιστής μου. Κάθε μέρα στα διλήμματα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τόσες γκόμενες υπάρχουν. Κολόπεδο ο Γιάννης.
0: Περίμενε.
3: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Πήγαινε για γάμο τη Μαρία. Και αν είναι, να σας πω, και είναι το άλλο το μισό.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Πολύ μακάτα ο φίλο του.
0: Δεν δικαιολογείται δηλαδή με το.
1: Ξεφτύλα. Εκεί που έχει μπει ο κολόπεδο.
0: Ο Γιάννης το στείλε, σας ακούει τώρα.
3: Γιάννη, ού να μου χάθει.
1: Εκεί που έχει μπει ο
2: πάντα τη γουστάρε.
3: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι αδέρφια αυτή. Μετά από 30 χρόνια παρέα και από το σχολείο μαζί είναι αδέρφια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
2: Την
0: είναι...
2: είχε κρυφοκαψούρα ο κομπλεξάρας. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Ναι. Και αν είναι πραγματικά το άλλο του μισό.
1: Και να σου πω και κάτι. Τον ζηλεύει τον κολλητό του. Αλλά βέβαια.
0: Όλοι ενάντια στο Γιάννη.
1: Και να αλλάξει και ραδιόφωνο. Και να αλλάξει και εκπομπή. Δεν τον θέλουμε.
2: Καλύτερα να τα φτιάχναμε το Σταμάτη. Χειρότερα θα του σούρνανε.
0: Κάτσε να ακούσω μια γυναικεία άποψη από την Άνση.
4: Δύσκολο πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο.
2: Ορίστε.
1: Η Νάνση θα αρχίσει τώρα, τα εγκοδεκτήρια.
2: Μέχρι την Άνση.
0: Περίμενε.
4: Είναι δύσκολο και εγώ πιστεύω ότι τη γούσταρε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν μπορεί τώρα να του κάσει ξαφνικά του
1: τεσσάρων. Κολόπεδο είναι!
0: Πρόσεξε, εσύ λες πολλά, Πολλά λες. Κρίνεις πολύ εύκολα.
1: Πες μου, αυτό που λέει εδώ ο
2: Κροατής. Είσαι κοντός, τα λες από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο. Ο Γιάννης.
2: Να το είδες, έρχεται από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο, πες μας.
2: Ντόλμη.
4: Δεν θα εκφραζόμουν έτσι τώρα για τον άνθρωπο ότι είναι κολόπεδο. Αλλά.
0: Ρε, σταμάτα να ακούει, Νίκο, σταματήστε πια, μιλήστε λίγο όμορφα.
4: Ότι όσοι φίλοι που είναι έχουν κοινά γούστα.
0: Τώρα τι κάνει, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει με τη Μαρία ή πρέπει να...
1: Δεν θέλω να μιλάω καν για αυτόν τον τύπο.
4: Εντάξει, αν συνεχίσει με τη Μαρία και είναι κολλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι φίλος πια με τον
1: Σταμάτη. Μα είναι
4: Σταμάτη.
1: Τόσο τσοχλάνη που δεν τον νοιάζει.
0: Σταμάτα, Παναγή, σταμάτα, εντάξει, άλλα
4: σταμάτα. Άμα δεν τον νοιάζει, δεν θα μας έστειλε μήνυμα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν πάει και εξηγηθεί στο Σταμάτη και του πήρε Σταμάτη. Το και το, εγώ νιώθω ότι μπορώ, ας πούμε, ότι
1: άκου, Γρηγόρη,
4: μπορεί να εξηγηθεί, αλλά θα έλεγα ξανά φίλος ποτέ.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου στη ζωή σου να υπάρχουν όρια, φραγμοί, ηθικοί φραγμοί.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή λες πολλά, περίμενε λίγο.
1: Μάσε με ένα δευτερόλεπτο.
0: Όχι, ένα δευτερόλεπτο.
1: Μα να ολοκληρώσω τη σκέψη. Τι ένα δευτερόλεπτο. Δώσ' μου εσύ ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια και ηθική φραγμή. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, γιατί το να πας με την πρώην ακριβώς, σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Δεν αξίζει σαν άνθρωπο. Αυτό.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην έχει βρει ποτέ το έτερο νήμεση. Και συμβαίνει καμιά φορά.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Σας λέω έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Αλλά επειδή ο έρωτας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παράξενο.
1: Είναι.
0: Πάρα πολύ. Χτυπάει, να πούμε, και ειδικά έξω από εδώ που πηγαίνει και μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Και είναι καμιά φορά ο έρωτας ένα πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm. Έχουν γίνει πόλεμοι για τον έρωτα, έτσι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν αποφύγει καταστάσεις. Αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γι' αυτό κρίνεται πάρα πολύ εύκολα και με τσατί. Φαινομενικά έχετε δίκιο εσείς. Εννοείται, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά καμιά φορά ο έρωτας σε αποδυναμώνει. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσεις, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό σταματήσει να πας σε έναν ψυχολόγο
0: στον έρωτα παρανοείς. Αυτό
4: είναι. Παιδί μου τώρα για ένα σεξ.
0: Μα δεν είναι ένα σεξ.
1: Μα τη θέλει τη γυναίκα της ζωής του, λέει.
0: Ποιο σεξ.
4: Τέσσερις μήνες κατάλαβε αυτό.
1: Μα όχι, γιατί ξέρει και τέσσερα χρόνια από πριν από τον κολλητό.
4: Τέσσερα χρόνια ήταν με τον κολλητό.
2: Και προφανώς δεν του έκανε τίποτα ορθοκολοπλού μετά στην
0: Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι.
3: Είχε διαφύγει αυτό το 4 χρόνια πριν.
1: Ναι.
3: Ούνα μου χαθείς εκεί.
0: Ντροπή σου εσύ, Νίκο. Ντροπή σου. Ντροπή σου.
3: Ξεφτύλα.
0: Ντροπή σου.
4: Άρα λοιπόν. Σίγουρα τη γούσταρε 4 χρόνια αυτό. Από την πρώτη στιγμή τη γούσταρε. Με το φίλο που έχουν κοινά γούστα. Σίγουρα τη γούσταρε. Ενδόμηχα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει με το φίλο του.
0: Για να πάμε λίγο σε τηλέφωνο στον αέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας και αν μπορεί να σας έχει συμβεί και εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα μου, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Καταρχήν, να πω κι εγώ στα τετριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι σας ακούω όλα τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Σπυριδούλα.
5: Δεν καταφέρει να πάρω ποτέ για παιχνίδι για αυτά και τώρα πιέσα γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
4: Είναι δυνατό, λέει, να μιλάει έτσι ο Παναγής, γράφει εδώ πέρα που σε βλέπει και του τρέχουν τα σάλια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει ένα δίκιο τώρα.
0: Για πες μας λίγο, Σπυριδούλα, με την άποψή σου.
5: Εγώ λοιπόν προσωπικά πριν από περίπου 12 χρόνια ήμουνα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον λέγανε Τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δημήτρη.
2: Ξεροκαταπίνεται, δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
5: Στην παρέα λοιπόν με τον Δημήτρη,
1: ωραία,
5: υπήρχαν διάφορα ζευγάρια, φίλοι κτλ. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας τύπος, ο οποίος έγινε ένα. Υπήρχε ένα έντονο, ρε παιδί μου, ένα
4: flirt
5: vibe, ναι.
1: Με όχι, σένα ότι... και αυτόν.
0: Με σένα και αυτόν.
5: Ναι.
6: Υπήρχε. Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
12: Ακουοσφαίρα! Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212.
13: Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Pick and Feel.
15: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα Pick and Feel. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Pick and Feel.
15: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα Pick and Feel.
16: Και στο κλειδί αντιγραφή.
14: Στα Pick and Feel.
16: Καταστήματα Pick and Feel. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
17: Pick and Feel. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
18: Κατάστημα Pick and Feel. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
20: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
19: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
20: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
19: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
20: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
19: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
21: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
22: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
19: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
21: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
19: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
21: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
19: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
23: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
0: Ναι, είναι πολλές φορές όμως νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις.
1: Και λες
2: όχι, Γρηγόρη μου, δεν το πιστεύω.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν δηλαδή, τώρα... μιλάει, κυρία Σταυρούλα.
1: Δηλαδή, σε αυτό που λες. Δηλαδή, τώρα χωρίζεις με την Άντση. Τα φτιάχνει ο Νίκος με την Άντση και θα πεις: α, ο έρωτας.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Ο έρωτας είναι...
0: κάτι. Και τόσο άκου χρόνια. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκου ναι. Να σου πω κάτι. Αν με ρωτήσεις τώρα,
1: ναι.
0: Αν ένιωθα ότι ήταν ένα πράγμα που με έπαιρνε ο Νίκος και μου πήρε σε Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι. Ότι μετά που χωρίσατε με την Άντση 4-5 μήνες, βγήκαμε και νιώσαμε ότι είμαστε καλά. Και ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Αν νιώσω πραγματικό ότι είναι ειλικρινής. Ναι.
2: 10 χρόνια μετά,
0: γνωρίζομαι. Ναι, ρε φίλε.
2: Γνωρίζομαι 10 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν θα σε σταματήσω εγώ στη ζωή σου γιατί μπορεί να είστε καλά. Να το δοκιμάσετε.
2: 10 χρόνια όλοι που
0: άντε πάλι, ρε φίλε. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ θα καταλάβω πάρα πολύ καλά.
4: Ναι, εγώ. Κάτσε, ρε συνήθω. Και εγώ τον Γρηγόρη τον ξέρω από 18 χρονών. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για εκείνο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Συγγνώμη, εγώ λοιπόν.
2: Ποιο σου λέει όμω.
0: Όχι,
4: όχι. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήρθε στην Αθήνα. 19 χρονών ήμουνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Λέω,
4: ήρθε μια μέρα που μου ήρθε.
0: Ναι, αν έρθεις λοιπόν εσύ και μου πεις φιλέ, εγώ και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ότι εγώ φίλε 10 χρόνια δεν είναι το βλέπω έτσι. Αλλά έχω χωρίσει, είμαστε μόνοι, βγήκαμε έξω να φάμε και νιώθω ότι ταιριάζουμε. Χθες θα σου έλεγα. Αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες καταρχάς. Πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αν εσείς πιστεύετε ότι είσαστε εντάξει μαζί, επειδή η κολοζωή αυτή είναι πολύ μικρή και η ωραία η ζωή, μακάρι να τα καταφέρετε αφού δεν τα καταφέρω εγώ. Τι να κάτσω να σου πω. Θα σου κρίνω εγώ γιατί πας με την Άντση.
1: Εγώ πάλι Νίκο μου συγγνώμη, θα σου έλεγα βρε γελία άλλες γυναίκες.
0: Εντάξει, βλέπεις εδώ.
2: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Όχι, ρε, δεν υπήρχαν. Ξέρεις γιατί δεν υπήρχαν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να συναντήσεις γυναίκα που την ξέρεις, γυναίκα που μπορεί να σου ταιριάζει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ με τους φίλους τους ελεύθερους που έχω εκεί πέρα έξω, όλοι μου λένε όπως και γυναίκες για άντρες και από άντρες για γυναίκες, πάρα πολύ δύσκολο Γρηγόρη. Ο κάθε ένας έχει την τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφέ μου λέει. Εγώ έχω τώρα που είμαστε εδώ πέρα με την Άνση τόσα χρόνια. Άσε με να τελειώσω, ρε φίλε.
3: Άντε πάλι.
0: Σου λέω, φίλε,
3: δηλαδή, άμα είσαι μόνος σου, να φοβόμαστε εμείς οι γυναίκες μας.
0: Εντάξει, αν είμαι μόνος σου και αν είσαι μόνος μου τώρα. Τι γυναίκα τότε να φωνάξει, να προσέξει. Μην προσέξει εμένα. Εγώ πίστεψε με τώρα που είσαι με τη γυναίκα σου, δεν την κοιτάξω. Μη στεναχωριέσαι. Αλλά δεν θα σταματούσα εγώ τη σχέση σου με την Άνση. Δεν θα σταματούσα τη σχέση. Αν εγώ είχα χωρίσει. Αν εγώ είχα χωρίσει 4-5 μήνες και είχατε πει Γρηγόρη ότι εγώ έχω αρχίσει και νιώθω κάτι με την Άνση, δεν θα με πείραζε. Αν ήσουν ειλικρινής, πάθη και μου το έλεγες. Η Άνση δεν περιμένω να μου το πει.
3: Ειλικρινής θα είμαι, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω και κανένα δικαίωμα. Και κανένα δικαίωμα και κανένα πρόβλημα. Γιατί κρίνετε πολύ εύκολα εσείς αυτούς τους ανθρώπους που του πατάνε με ερωτικά. Πολύ εύκολα κρίνεις και να μην σου συμβεί, Νίκο. Γιατί αυτό. Ναι, Σταυρούλα μου.
5: Κοίταξε, είναι αλήθεια και αυτό.
2: Σταυρούλα, δεν πετάγεις όμως. Μιλάμε.
0: Πες, Σταυρούλα μου, πες.
5: Ναι, συγγνώμη. Απλά μπλέχτηκαν οι γραμμές.
0: Όχι, με πλάκα κανένα. Εντάξει, ευτυχώς το παίρνεις.
5: Είναι αλήθεια ότι είναι, ρε παιδί μου, λες τον άντρα της φίλης σου και το αντίστροφο και τα λοιπά, δεν το κοιτάς. Όμως, εντάξει, και αυτό που λέει ο Γρηγόρης στους υπόλοιπους, λέω, συμβαίνει ρε εσύ. Δηλαδή, πραγματικά λες, είναι δυνατόν ρε πώς να μου συμβεί με αυτό.
0: Ναι, όπως το λες. Μα δεν το θέλεις, πρόσεξε. Υπάρχει και περίπτωση να θες και κάνεις και τα πάντα. Νίκο, πρόσεξε. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα, που κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Συγγνώμη, Σταυρούλα, κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Όταν σου λέω τα πάντα.
3: Όπως βλέπεις τώρα, σε αυτό το δίλημα.
0: Εδώ δεν είναι. Δεν κάνει τα πάντα για να το αποφύγει αυτό.
5: Μα και εμεί τα βλέπουμε. Α, η κοπέλα, ναι.
0: Όταν σου λέω τα πάντα, κάνανε τα πάντα για να το αποφύγουν. Σου λέει δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Και όμως έρχεται καμιά φορά το γαμμένο από όλα συνηγορούν. Να πάτε κάτσι, ρε φίλε.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ο φίλος είναι πάνω απ' όλα.
0: Άντε πάλι.
3: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
5: Θα πω και μια λεπτομέρεια.
3: Και δεν είναι ποτέ. Ποτέ.
0: Μα δεν σου λέω την ώρα που είναι μαζί.
2: Θα έρθει η σειρά σας. Περιμένετε. Λίγο κάτω λίγο που είναι
5: μαζί. Έχω και άλλο τυράκι. Περιμένετε.
0: Πες το, Σταυρούλα, πες το.
5: Μετά λοιπόν την ανακοίνωση, κάποια στιγμή τυχαία από μέσα στην παρέα, μαθαίνει λοιπόν ο δικός ο Θανάσης ότι κάποια στιγμή λοιπόν και αυτός ο Δημήτρης πήγε και έπαιξε φασούλα με μια πρώην του. Οπότε φιλοφασίσανε.
2: Εσείς είστε Beverly Hills.
5: Εμείς είμαστε Beverly Hills εδώ πέρα, τα ζούμε όλα.
3: Παραμένουν φίλοι οι δυο τους.
2: Ο Τζάισον με την Μπράντα.
0: Δεν περιμένουμε φίλοι. Τι μακάρι και να είναι.
3: Ξαναγυρίστε και ο ένας την άλλη και ο άλλος την άλλη να το γίνουμε.
0: Κάνεις λάθος, παρακαλώ. Μην το κάνετε τόσο φτηνό. Τα παιδιά είδες ότι μείνανε μαζί, παντρευτήκαν, κάνανε οικογένεια και συνεχίσανε.
5: Προτίμησε, σου λέω, ο Θανάσης, δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πρέπει να το πούμε, λέει στον τάδερ, παιδί μου. Δηλαδή δεν θέλει να μαθευτεί.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι ότι είναι σπαθή.
5: Συμφωνώ. Και σου λέω δεν τον ξένησε, ας πούμε. Του λέω οκ, εντάξει, του φάνηκε λίγο περίπου. Δεν είχα μια σχέση 10 χρόνια πούμε, που ήταν αυτή 4 τώρα. Δηλαδή.
0: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως θα κλείσω με την προϋπόθεση με το αυτό γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Θα βρούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Καλημέρα, να έχεις φιλιά πολλά.
5: Και εσείς,
0: ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά καμιά φορά αυτή η φράση πρόσεχε, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Είναι μερικές φορές, φίλε, κάποια πράγματα επειδή ξέρω καταστάσεις που θέλουν να τα αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, αδερφέ. Κι όμως, γιατί φίλε, είπα ξανά μέχρι που να πεθάνω, ειδικά σε φάσεις με τον έρωτα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί γίνονται κάτι πράγματα που ούτε. Και όταν έρχει ο έρωτας και σε χτυπήσει και τα κέφαλα, δεν ξέρω τι παθαίνεις. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Το σωστό πάντως είναι αυτό που λέτε εσείς.
3: Πράξτε το τότε, Γρηγόρη.
0: Η γυναίκα σου μ' αρέσει, ρε, το καταλαβαίνεις.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
24: 1881
25: 1961
24: 5050
25: 1471
3: Ναι!
26: 1212
3: Μπράβο!
24: 1940
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
27: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
8: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφήντε με πας μαζί σου.
11: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
28: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
29: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
30: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
31: Ναι, έλα Γιώργο.
32: Έλα, ναι.
31: Μ' ακούς?
32: Σ' ακούω.
31: Ο μικρός.
32: Τι?
31: Είπε την πρώτη του λέξη.
32: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
31: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
32: Τι?
31: Είπε μπα.
32: Είπε μπαμπά.
31: Όχι.
32: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
31: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
32: Μπάλα. Είπε μπάλα.
31: Είπε μπάλα.
32: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
33: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
34: Έλα Σπύρο.
35: Τι είναι πάλι?
34: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
35: Δηλαδή?
34: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
35: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
34: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
35: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
34: Με σώζεις.
35: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
36: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
37: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
38: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
39: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση. Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
5: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Καλά αυτός ο μήνας.
7: Μην το πεις.
6: Μάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat them bop. Έρχεται και Σφαίρα Voice. Έρχονται και δύο τραγούδια που θα ακούτε για μια εβδομάδα. Θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό, ένα ξένο και ένα ελληνικό. Οπότε θα τα ακούτε μόνο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Το Χατζηγιάννη που τον ακούσαμε και θα τον ξανακούσουμε για άλλη μια φορά σήμερα, θα τον ακούτε για όλη την εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, Νάσκο, έχουμε καινούργια δωρεπιταγή έτσι για το τέλος του μήνα. Οπότε να θυμάστε, εμπιστευτείτε την νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Νάσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. 15 χρόνια εμπειρία, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο, ό,τι χρειαστείτε για ανακαίνιση, είναι συγκλονιστική εταιρεία. Τα έχει όλα μέσα σε ένα κτίριο. Τα βρίσκετε, κανονίζετε τις μέρες, έρχονται, τα φτιάχνουν και τέλος. Νάσκο, ψάξτε την νούμερο 1 πραγματικά. Δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ που κάνουμε κλήρωση στο τέλος του Μαΐου. 6936-10-10-22. Νάσκο και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Και αν θέλεις, μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, οπότε είναι ένα ελληνικό e-shop. Έχει παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Τα πάντα δηλαδή για τη γυναίκα που έχει στυλ και απαιτεί να έχει ωραία πράγματα. Late Again, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, πάμε για ένα beat the bomb να δώσουμε λεφτά, παρακαλώ, και ας το κερδίσει.
1: Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, πάμε για ένα beat the bomb να δώσουμε λεφτά, παρακαλώ, και ας το κερδίσει.

0: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
1: Χρήστος.
0: Έλα, Χριστάρα μου, πού τηλεφωνεί?
1: Από εδώ, Συντοπίτη, Αγιανάργυρη.
0: Αγιανάργυρη, πάρα πολύ ωραία. Έχει ξαναπέξει beat the bomb?
1: Έχω παίξει πριν από 3-4 χρόνια που το ξεκινήσατε.
0: Και τι, για, Νίκο, κατέβασε λίγο τη μουσική του τάπα που εδώ. Ευχαριστώ. Πες μου λίγο, τι είχες πάρει?
1: Είχα πάρει 60 ευρώ.
0: 60, μπήκαν στην τράπεζα κανονικά?
1: Μπήκαν κανονικότατα.
0: Τα έχεις ξοδέψει ή τα έχεις ακόμα?
1: Δεν πολλά θα να μπουν.
0: Λοιπόν, Χρήστο, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
2: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
4: Σταματήστε.
3: 2. 3. 5. 12 ευρώ. 54. 56. 58. 60 ευρώ. 72. 88. 90 ευρώ. 91.
0: 90 ευρώ.
2: Έλα,
0: πάρα πολύ ωραία.
2: Να δώσουμε το 91.
0: Τώρα για ένα ευρώ, τώρα το θέλεις, Χρήστο?
2: Μην το κάνεις.
1: Να πάρουμε και το ευράκι.
2: Ναι, ναι. Το θες και το ευράκι.
0: Θες και το ευράκι, ε. 91, 91 τώρα, μαλώσουμε γι' αυτό. Για να δούμε πού θα σκάγε.
4: Α, ναι, σωστά, το έχω ξεχάσει αυτή τη διαδικασία.
3: 92. 93.
2: Άντε βρε Άρη μου, κουτσα κουτσα.
3: 94 ευρώ.
4: Μαζεμένος.
3: 95. 96.
2: Τελειώνει η εκπομπή.
3: 97 ευρώ. 99. 100 ευρώ.
0: Δίνει.
3: 101.
0: Δίνει.
3: 102.
0: Μέχρι τα 500, ναι. Μια χαρά είσαι, Χριστάρα, 91 ευρώ. Μια χαρά. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Παναγή να γράψει τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά πάλι. Μόλις τα φας και αυτά ξαναπάρε, έτσι. 91 ευρώ. Γεια σου, Χριστάρα. Φιλάκια πολλά, μην κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που σας είπα ότι θα το ακούτε αυτή την εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όχι σε όλο το Σφαίρα, μόνο στο πρωινό. Έχουμε και αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται από το Γιάννη Βαρδί το τραγούδι και λέγεται, Νίκο.
4: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα. Μας γράφει στίχους μουσική. Ποιο έχει.
4: Θα γράφει, απλά δεν είμαι τόσο προσεκτικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Το πούμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Γιάννη Βαρδί, ένα τραγούδι που θα το ακούτε κάθε μέρα στο πρωινό του Σφαίρα. Καλοτάξτε το Γιάννη μας, υπέροχε, γλυκύτατε, ευγενικέ, πάντα κύριος.

0: Φανταστικό, καταπληκτικό. Γιάννης Βαρδής, ένα άκρος ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Μπράβο ρε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία επιστροφή. Γιάννης το... Βαρδής, Νίκο, έψαξες λίγο να δούμε ποιος το έγραψε ή όχι. Ναι, ακόμα το ψάχνει ο Νίκος, μάλιστα. Μου ζητάει συγγνώμη.
1: Έκανα δουλειά.
0: Ναι, δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι το κύριο τραγούδι του Γιάννη Βαρδή που θα τα ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα, παρακαλώ. Και μετά νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να ακούσετε και σε διάφορα άλλα ραδιόφωνα ή ακόμη και στο Σφαίρα.
2: Να πω εγώ μια πληροφορία στα κορίτσια μου τώρα. Αν θέλετε, κορίτσια, να αποκτήσετε και αγόρια, γιατί όχι, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι η λύση, είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδοτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να μαυρίσετε χωρίς να σταθείτε στον ήλιο και να είναι και με κάτι που εμπιστεύεστε, εννοείται. Εννοείται ότι Luxurious Sun Care, γιατί την ξέρουμε και την εμπιστευόμαστε την Ιντερνετ τόσα μα τόσα χρόνια.
0: Τι, δεν σου στείλε το, τους αυτούς? Το...
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι, στείλ το να μείνουμε λίγο να μας το στείλει όμως για να τους πούμε κάποια στιγμή για να μπορούμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, Βαλμάς, εδώ είμαστε. Φέτα Βαλμάς, από σήμερα και για 3 εβδομάδες βρείτε στις 3 μεγάλες ελληνικές αλυσίδες το κοφινάκι χύμα. Προσέξτε τι σας λέω, σε εκπληκτική τιμή. Τι είναι το κοφινάκι? Να δείτε πραγματικά. Τι σημαίνει 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το κοφινάκι που σας έχω πει ότι έρχεται από κατσικίσιο γάλα, για να δείτε τι σημαίνει να τρως ένα τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, που φωνάζουμε για τίποτα άλλο. Και όταν τρώτε ένα τυρί, να το θυμάστε, που ξυνίζει...
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
10: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
16: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο, συντονίσου. Σφαίρα 102,2.

0: έτσι λίγο διαφορετικό ήχος. Είχε μέσα και καταιγίδες και βροντές και απ' όλα. Να είναι καλά. Πώς είμαι το όνομα της κυρίας?
1: Κακοκαιρία είχε.
2: Ναταλία Ρουτσολιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει μια έτσι. Ένα ιδιαίτερο.
0: Γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό λέμε ότι είναι λίγο διαφορετικό.
2: Ναι, γιατί είπα εγώ, δεν είπε κάτι άλλο.
0: Γιατί είπε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, για μένα μιλάω.
0: Με αυτό λέω και ότι και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό λέμε. Με αυτό λέω ότι.
3: Μα γιατί, μην το πεις τώρα, το λέει η άλλη.
0: Μα μιλάω αυτή την ώρα, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε είναι μια χαρά.
3: Τι είναι, δεν κατάλαβα, τι είμαι ηλίθιος, είμαι και δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, το λέω και εγώ από το πρωί, δεν το καταλαβαίνει. Να πούμε, πώς θα το ξαναπείς.
0: Να πούμε.
4: Σας πουλάω και σας αγοράζω στο δευτερόλεπτο.
0: Να πούμε ότι θα ανέβει σε λίγο στο Instagram του Σφαίρα, οπότε θα μπορείτε να το ψηφίσετε. Τι εντάξει.
1: Σε λίγο, δεν είμαι τόσο
0: έτσι. Ρε Σινίκο, εσύ το ότι κάποτε τα έπαιζε 10 λεπτά, ρε φίλε. Τι παθαίνεις, γιατί.
3: Γιατί είναι ο πιο άχρηστος διευθυντής που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία του.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μόλις πάει στην κορυφή και φτάνει και είναι νούμερο ένα, ναι. Μετά καθησυχάζει, κάνει ναι. Ό,τι χειρότερο το ελληνικό. Καθησυχάζει και πέφτει.
4: Εδώ μου λέγε το πρωί, Γρηγόρη, να ξέρεις ότι θέλει ένα σκοθεί να φύγει, να πάει διακοπές.
0: Πρέπει να πάει στο καλό και ζυγί της Παναγίας. Αλλά μετά μην πει γιατί έπεσε ο σταθμός. Τον κάνει, τον πηγαίνει πρώτο. Κάθεται, ξεκουράζεται.
1: Δεν πρέπει τώρα να παραιτηθώ εγώ.
0: Τώρα ναι. Ναι, στα πάνω να παραιτηθείς.
1: Στα πάνω, στα
0: ναι,
1: πάνω.
0: Αλλά μην όμως και ξανάρθεις.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, ωραία.
0: Αυτό.
1: Άρα,
4: άμα του δώσουν τα διπλά.
0: Πόσο?
4: Άμα του δώσουν τα διπλά.
1: Να μείνω.
0: Τα διπλά να μείνεις.
5: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη. Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
17: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Είναι ο Μάης δίχως θέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούτε για μια εβδομάδα στο όλο το Σφαίρα, έτσι. Γιατί είδατε, έχουμε τραγούδια αποκλειστικά που τα ακούτε στο πρωινό του Σφαίρα και τραγούδια που τα ακούτε μόνο σε όλο το Σφαίρα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Καλοτάξιδο και στο Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε παιδιά το δώρο αξίας 8.500 ευρώ από το F4 Design. Έτσι, ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Καναπές Double Face, Multiform, πάει για όπου θέλετε και όπως θέλετε. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκεστος, αδιάβροχος, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table ολοκληρωμένο σε αξίας 8.500 ευρώ από F4 Design. Έτσι, οι άνθρωποι πραγματικά δεν παίζονται. Έχουν κάνει καταπληκτικά δώρα, μια κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι με αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα από τον κάθε πελάτη. Αν δείτε κάτι σε φωτογραφία, σε ένα περιοδικό, οπουδήποτε, σε μια ταινία, κάτι που σας άρεσε από μια καρέκλα μέχρι οτιδήποτε άλλο, σας το φτιάχνουν και για όλα τα βαλάντια. Πείτε ότι έχω αυτά τα χρήματα, σας παρακαλώ, τι μπορείτε να κάνετε. Θα σας το φτιάξουν και κάποια στιγμή, πώς το λένε, με ένα. Πώς το λένε, ρε παιδιά, που θα το δείτε.
1: 3D,
0: για να δείτε και αυτό που θέλετε να φτιάξετε, πώς θα είναι μέσα στο χώρο σας. Κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Είναι F4 Design, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα. www.f4design.com να πάρετε μια ιδέα για το τι σας λέω ή μπείτε και στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο F4 Design. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τεράστιο δώρο που θα κληρώσουμε εκεί στα τέλη της εκπομπής στα μέσα Ιουλίου.
2: Λοιπόν, είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα. Είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και πραγματικά γεμίζει το στόμα σου και το σπίτι σου γεμίζει αρώματα καταπληκτικά. Δοκιμάστε τα παιδιά, γιατί θα πάθετε πλάκα με την ισορροπία που έχει ο καφές σε σχέση με το άρωμα. Έτσι ευχάριστα να ξεκινάτε τα πρωινά σας, τα απογεύματα έτσι ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Και κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε εσείς. Στείλτε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Mediatel χρέωση 0,34 το μήνυμα. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και πραγματικά είναι ένα υπέροχο δώρο γιατί για ένα χρόνο παιδιά δεν είναι και λίγο.
3: Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που σας υποσχέθηκε ότι θα τα ακούτε για μια εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όλοι εσείς οι DJ και έξω που με ακούτε και ψάχνετε για τραγούδια καλοκαιρινά. Γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα λίγο με καινούργια τραγούδια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έρχεται λοιπόν ο Μπιλιάνο, εδώ ο δικός μας, Έλληνας, Μπιλιάνο, Μπιλιάνο για να το πω έτσι ακριβώς. Εγώ το λέω λίγο πιο βλάχικα, Μπιλιάνο.
3: Είναι λογικό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
3: Αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Μπιλιάνο, έγραψε ένα τραγούδι που για μία εβδομάδα θα τα ακούτε μόνο εδώ και λίγο αργότερα θα τα ακούσετε να παίζετε παντού και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα must του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρασέρα. Για άνοιξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου γιατί αυτό θέλει κλαμπ, παραλία,
1: ποτό,
0: μουσική και χορό. Ακόμη και μέσα στα μάξι.
1: Και γυναίκες, πολλές.
0: Μπιλιάνο, Παρασέρα, αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα.

0: Αυτός είναι ο Μπιλιάνο Παρασέρα. Νομίζω ότι έτσι κάπως καλωσορίζουμε το καλοκαίρι. Όπως θυμίζεις.
1: Εδώ είμαστε. Best 92,6.
0: Ωραία τραγούδια βάζει και Best. Πολύ ωραία. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι και εδώ. Νικολάκης το καλοκαίρι θα. Ωραίο,
2: υπάρχουν
0: Νίκο,
2: λοιπόν
0: ωραίο.
2: Πολύ, υπέροχο πολύ. Και καλοκαιρινό και δροσερό. Υπάρχουν επιλογές στη ζωή μας που τις κάνουμε μία φορά και πρέπει να είναι σωστές.
0: Συγγνώμη επειδή με ρωτάνε Νάση, Παρασέρα. Μπιλιάνο Παρασέρα.
2: Η επιλογή κουφωμάτων είναι μία από αυτές, παιδιά. Και εδώ η απόφαση είναι μία εξάλκο. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώψεις κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκο σε όλη την Ελλάδα, εσείς που είστε μακριά, για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
1: Eurovision Vibes. Παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σάκη Αρναούτογλου και τον καιρό, επειδή έτσι κι αλλιώς μας τον ζητάτε αρκετές φορές και στέλνετε μηνύματα τον κύριο Γρηγόρη. Εμείς δεν τον προλαβαίνουμε 8 παρα 10, γιατί είμαστε ακόμη στο σπίτι ή την ώρα πάνω που είμαστε στα μάξι. Πάρα πολύ ωραία. Ορίστε λοιπόν, Σάκη Αρναούτογλου, τα νέα τον καιρό και για την υπόλοιπη εβδομάδα εδώ που οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα, με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά. Πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτης με σιβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί, νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές βόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές βόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο. Αμέ. Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ, παιδιά. Καλημερούδια, ήθελα να στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το δώρο που κέρδισα στην περίπτωση Ιρό, περίμενε λίγο. Ιρό Ρουμελιώτου. Γεια σου, Ιρό μου. Στο Instagram το πήρα. Σε περίπτωση που δεν έχει δει κάποιος από εσάς το story μου με τις ονομαστικές αναφορές. Μπορεί να μην κέρδισα καναπέ, αλλά και οι μπριζόλες και τα σουβλάκια ήταν εξαιρετικά. Για τον Ανδριόπουλο. Και όπως λέει ο άντρας μου, μπορεί να ψωνίσουμε γενικά από τον Ανδριόπουλο, αλλά αυτά ήταν λίγο πιο νόστιμα. Τι ωραία που παίρνετε τα δώρα, ρε. Βλέπεις κόσμος.
1: Το τζάμπα είναι πιο ωραίο πάντα.
0: Κάνεις λάθος. Δεν είναι πάντα το τζάμπα πιο ωραίο. Δεν ξέρω τα πράγματα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα πληρώσεις για να τα χαρείς. Αλλά όταν όμως ξέρεις από πού θα πάρεις κάτι που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο και το αγαπάς και στο κάνουν και δώρο και γλιτώνεις και χρήματα, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, Ιρό.
2: Σφαίρα 989.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ακουοσφαίρα.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Μάρση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Γιάννος και ο Παναγκής Τζορτζάτος.
2: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και επειδή έχουμε πάρει πολλά λεπτά από την Περίνα, να σας πούμε μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, μην δίνετε σημασία στο δρόμο, ό,τι και να σας πούνε. Πάτε στη δουλειά σας, στο σπιτάκι σας και αφήστε τον κόσμο να φωνάζει, έτσι καλώς δεν ξέρει ότι είστε εσείς. Γιατί αν ήξερε ότι ήσασταν εσείς, δεν θα σας έλεγε τίποτα.
3: Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Σάββατο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 50.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
22: Σφαίρα 102.2.
23: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
24: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη, καλή εβδομάδα και όλες 13 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημέρα και έχουμε να συζητήσουμε σήμερα πάρα πολλά, να ξέρετε, πολλά τα θέματα που τρέχουν, θα παίξουμε και σφαίρα password για το αυτοκίνητό μας, έχω και άλλα δώρα να σας δώσω, θέλω μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, τι κάνετε, αν φύγατε που είχε έτσι και ωραίο καιρό, αν βγήκατε, αν μείνατε σπίτι έτσι να χαλαρώσετε, όλα αυτά θα ήθελα να τα μάθω. Είναι λίγο περίεργη Δευτέρα σήμερα, αυτό συζητούσα και με τους συναδέλφους εδώ έξω, λίγο και αυτή η σκόνη, λίγο και κάπως βαρύ το κλίμα, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να το γυρίσουμε τούμπα όλο αυτό. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και πάω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε τσουκουτσούκου με τις επιτυχίες. Με λίγα λόγια ή πολλά,

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
1: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
4: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Νέρβα Εξέ, με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Νέρβα Εξέ είναι διαθέσιμο για test drive.
5: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητά.

0: Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο Πι και Φι!
1: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί.
2: Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή.
1: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
0: Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
3: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Σφαίρα Viber 6936 10.
15: Όπα τη, όπα τη. Τι είναι αυτό, καλέ, τι έχω βάλει? Έχω βάλει το λιανό. Στο... Α, έλα, το βρήκα. Να το το γαλάκι μας το σωστό, ρε παιδιά. 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είναι Δευτέρα, 11 του Μάη, οπότε θα ξαναπώ. Και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός. Θα έχει 30 σήμερα. Αύριο Τρίτη, τα άκουγα και στο Σάκη Αρναούτογλου το πρωί, στο πρωινό. Θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, κάπως έτσι θα μας πάει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τι ωραία. Με αραιές νεφώσεις. έτσι λίγο πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στην Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα, αλλά και κάπως έτσι θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Ας πούμε, Θεσσαλία, Εύβοια, Πελοπόννησο και όλα αυτά θα χτυπήσει 30. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα χτυπήσει 30. Έτσι, από Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο πια. Εκεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και λίγο σκόνη. Θα έχουμε αυτό το μπλερ στην ατμόσφαιρα, δηλαδή. Καφεδάκι να κεράσω. Θα κεράσω. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά. Πάντα όμως μπορούν να διορθωθούν με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Αρκεί να υπάρχει διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη. Ας μην χάνουμε τις μέρες μας άνευ λόγου. Ξεκινάμε από την αρχή και επειδή τα καλύτερα βρίσκονται εδώ στην ατμοσφαίρα, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει τον καφέ του από τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από μένα και τα Μικέλ. Αν θέλετε να κερδίσετε, λοιπόν, στέλνετε τώρα τη λέξη Μικέλ στο 6936101022 και καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη, Πέτρο Ιακωβίδη και Στέλιο Ρόκο και επιστρέφω σε λίγο.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Και κοιτάω και αυτό το τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
0: Πρωινό Σφαίρα. Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ.
2: ακύρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη,
16: πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
8: Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
16: Κυνηγητό παραλίας.
8: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
16: Βαρελάκια στην άμμο.
8: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
16: Και είναι και διάβροχο.
8: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σφαίρα 102-2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Δευτέρα, 11 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν εργάζονται τόσο σκληρά. Και δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει η επιστήμη, παιδιά μου. Πάμε να δούμε πού βρίσκεται το λάθος. Ήρθε η ώρα να μάθεις πως άνθρωποι που πιστεύεις ότι είναι πολύ παραγωγικοί στην καθημερινότητά τους δεν εργάζονται όσο σκληρά νομίζουν.
5: Σφαίρα 989.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-22.

0: μητούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίλ.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πήκε φίλ.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πήκε φίλ.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
7: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 102,2.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια μου.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γυμνής.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
14: Time out για θράκον.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
0: Σφαίρα 98,9. Πρώτη.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
7: Το Σφαίρα Password είναι 3-5-4-0.
8: Παιδιά, τι θα έκανα τώρα, δεν θα ακούγατε το Σφαίρα Password. Όχι, όλα καλά, όλα καλά. Το ακούσατε, έτσι. Πήγα να μιλήσω πάνω, ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. 38 λεπτά μετά από τις 11. Ωχ, Θεέ μου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Θα έκανα μια κοτσανούλα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, σώθηκε η κατάσταση. Οπότε έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε τη λέξη Password στο 6936 10 102.2, για να βγούμε σε λιγάκι στον αέρα να παίξουμε. Password λοιπόν στο 6936 10 102, γιατί αυτοκινητάρα το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lea στην Αγία Παρασκευή βρίσκεται σε ένα γκαράζ το οποίο μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε και να το πάρετε και να κάνετε υπέροχα ταξίδια. Σας εύχομαι με αυτό το αυτοκίνητο που είναι και άνετο και θα σας πάει παντού. Πάμε να ακούσουμε Αιγαίο, ένα βίση που πολύ μου αρέσει, στα Βέντο και Ακύλα, φέρτο μας Ακύλα, και βγαίνουμε να μου φέρετε κι εσείς το Password.
9: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: φέρτο μας, μωρέ Ακύλα, φέρτο μας. Θα μας το φέρει, παιδιά. Εγώ είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Είμαι και πολύ σίγουρη για έναν ή μία από εσάς που θα βγει τώρα στον αέρα να μιλήσουμε, ότι θα μου φέρετε το Σφαίρα Password. Άντε λίγο, άντε ένας μήνας έμεινε για την κλήρωση. Για πάμε να δούμε. Καλή, καλή. Πάμε, πάμε, φερτώ μου, φερτώ μου, φερτώ. Έλα ρε παιδιά, σηκώστε το, καλέ. Σηκώστε το.
1: Παρακαλώ.
0: Δήμητρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εγώ, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Και για να ξεκινήσει πιο ωραία, θες να μου πεις και το Σφαίρα Password?
1: 35-40,
0: ολόσωστη. Ευτυχώς τα ακούσατε ρε παιδιά, γιατί πήγα να κάνω πατάτα, πήγα να μιλήσω πάνω στο Σφαίρα Password.
1: Τέλεια,
0: όλα
1: τέλεια.
0: Καλά, μπράβο Δημητρά μου, συγχαρητήρια, μπήκε στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πολύ, μακάρι.
0: Μακάρι μέσα από την καρδιά μου, στο εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά, καλή
1: φιλάκια,
0: σου
1: φιλάκια, καλή συνέχεια.
0: Για, τι ωραία ρε παιδιά μου, τι ωραία, μπήκε και η Δήμητρα στην κλήρωση. Μακάρι, σας το έχω ξαναπεί, εγώ κοινάνσε εντωμεταξύ, ευχόμαστε σε όλους σας να το κερδίσετε. Και λέω Παναγής, τι εύχεστε? Ευχόμαστε να μην ευχηθούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε εκατομμύρια αυτοκίνητα, αλλά τι να κάνουμε που ένα σημείο θα το κερδίσει. Λοιπόν, μικρή διακοπή. Πριν όμως έχω να σας πω κάτι πολύ πολύ έτσι όμορφο, γιατί όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμη και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ, γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ και μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr. Ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Puma και Zakret Sport. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε εδώ. Τώρα βγαίνουμε ένα διαλυματάκι και έρχομαι για την τρίτη και

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ.
5: Κάθε σφαίρα 989.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Ακουοσφαίρα!
15: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
16: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
15: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
16: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Κυριακής, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
14: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε λουρετσάκι.
17: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
18: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password.

0: Μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Time out για θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
14: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
15: Παρθένη, φορτίζεστε συναισθηματικά. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Μισό λεπτάκι. και έχετε έντονους προβληματισμούς κυρίως στον τομέα της υγείας. Ζυγή, τρυφερή, ρομαντική, με ενθουσιασμό παθιάζεστε με οτιδήποτε και αν καταπιαστείτε σήμερα. Σκορπιοί, δεν επιθυμείτε πολλές κοινωνικότητες για τη σημερινή ημέρα τουλάχιστον. Θέλετε να συναναστραφείτε με άτομα της οικογένειάς σας και να χαλαρώσετε, γιατί θα σας δώσουν μεγάλη χαρά αυτές οι συναντήσεις. Το ξωτάκι, αρνητική επιρροή στις επικοινωνίες σας. Οι απόψεις σας βασίζονται σε προσωπικές αντιλήψεις. Εγώ καιρι, όχι έξοδα σήμερα. Τουλάχιστον όχι ανεξέλεγκτα έξοδα. Περιοριστείτε στα απολύτως απαραίτητα. Υδροχό, είναι η κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσετε αυτό που σας ανήκει. Και τέλος, ψάρια, λειτουργείτε εν θερμό σήμερα. Οπότε και οι επιλογές σας όχι μόνο δεν θα είναι αντικειμενικές και κατάλληλες, αλλά εντελώς λανθασμένες με εντελώς άγνωστα αποτελέσματα. Αυτά. Μικρή διακόπη και έρχομαι για το φινάλι.
16: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
17: Κι άλλος λέει, 80 χρονών, που μείνησε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή, τι ήθελες, κύριε μου, εσύ, γλυκή
18: 80χρονη. Τι ήθελες, να σου πάει τα νιάτα σου.
15: Τα χρόνια σου.
17: Δεν πειράζει, άστινα που έφαγε.
19: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς.
16: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
20: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
21: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
22: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
23: 1881
24: 1961
23: 5050
24: 1471.
18: Ναι!
25: 1212.
18: Μπράβο!
23: 1940.
22: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη.

0: συμπτωματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω.
1: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Ουστέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

σαν μια τρέλα με τον Νικοβέρτη πάντα, πάντα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί η Μαρία Ντονά, Θέμης Γιωργαντάς, η Ελίνα, ο Νικόλας Ιρανιό, Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για να κάνουμε τα δικά μας. Μέχρι αύριο, Τρίτη, που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
3: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
18: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο να βρεις είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι.
19: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
18: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
19: Δεν ξέρεις γιατί λες.
18: Κέρδισα!
19: Τι?
18: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
19: Πώς!
21: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφήντε με πάει μαζί σου.
21: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει.
2: φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
22: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
22: Τι?
20: Είπε μπα. Είπε
22: μπαμπά.
20: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
20: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
25: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Σφαίρα 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι...
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω Σφαίρα!
8: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
9: Στα πικεφή,
10: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
9: Στα πικεφή,
8: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
9: Στα πικεφή,
10: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
9: Στα πικεφή,
8: και στο κλειδί αντιγραφή.
9: Στα πικεφή,
8: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
11: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

Λοιπόν και σήμερα καλησπέρα σε όλους, Δευτερούλα και παιδιά εντάξει, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλό καλοκαίρι και επίσημα μετά από τόσο ωραίο Σαββατοκύριακο με τόσο ωραία ζέστη. Τα πρώτα μπάνια πραγματοποιήθηκαν και οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έτσι για να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι βρε αδελφέ, επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με όλα τα trending sounds, όλα τα θέματα που μας απασχολήσαν και φυσικά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

παιδιά, το 2026. Ο Bad Bunny και φυσικά με τη διαφήμιση που έκανα με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ρούχων μαζί και με άλλους celebrities, παιδιά. Ας πούμε, χαλαρά κάνουν διαφημιστικό με το Messi, αλλά και με άλλους αγαπημένους ανθρώπους της Showbiz, φτάνοντας στα 1,2 million likes, αν δεν κάνω λάθος. Καλά πήγε αυτή η διαφήμιση, θα πει κανείς. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Η Metallica είναι το talk of the town για αυτές τις μέρες και υπάρχει λόγος.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρε αυτές τις μέρες, φυσικά η Metallica, παιδιά. Όχι μόνο γιατί ο frontman τους την Πέμπτη που έφτασε στην Αθήνα έφτασε, όχι μόνο γιατί οι πρόβες τους ακούστηκαν πραγματικά σε όλο το Μαρούσι, αλλά γιατί, παιδιά, από το Σάββατο πρωί μέχρι και το βράδυ που πραγματοποιήθηκε στην αυλία, το ΑΚ ήταν κατάμεστο. Και πραγματικά, επειδή εγώ έκανα το λάθος και πήγα 10:30 το πρωί για να κάνω κολύμβηση, θεωρώντας ότι το κολυμβητήριο στο ΑΚ είναι ανοιχτό, που τελικά προφανέστατα δεν ήταν, έβλεπα, παιδιά, όντως κόσμο να μπαίνει. Αυτά μας αρέσουν, γιατί, παιδιά, η metal μουσική δεν έχει πεθάνει. Τα βίντεο των Metallica έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και το TikTok έχει κατακλειστεί. Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
4: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
5: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
9: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Σφαίρα 98,9.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Απόν λοιπόν με την ηχογένεια, το νέο του άλμπουμ, έχει τρεντάρει αυτές τις μέρες γιατί κάναμε το match premiere όπου τα τραγούδησε πρώτη φορά για τους fans του. Κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Πολλές πληροφορίες για κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά, και πολύ ραδιοφωνικά που φυσικά θα τα ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Eurovision 2026. Αυτό είναι το trending των ημερών. Αυτό είναι το trend στο X και φυσικά σε όλα τα social media. Όλες οι χώρες έχουν πραγματοποιήσει τις πρόβες τους και αύριο έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, παρακαλώ πολύ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι ο Ακύλας μπορεί να έπεσε ένα τσέκ στα προγνωστικά, γιατί επιλέξαμε έτσι ένα λίγο πιο casual, θα έλεγε κανένας, σημείο της πρόβας για να δείξουμε στο κοινό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ, γιατί τα καλά τα έχουν κρατήσει για τη σκηνή. Η Αντιγόνη επίσης έχει πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα όσον αφορά σε views, παρόλο που άκουσε και μερικά hate comments αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνουμε την παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί αύριο.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής με πολλά trending sounds, με πολλά hits και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πω.

0: 989. Σφαίρα.
1: Σφαίρα. 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυφικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 0 30. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
11: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται.
11: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
11: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
11: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740 22045 και 6949 25 87 12.

και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και έχουμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Εννοείται, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε

είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν τρεντάρει αυτές τις μέρες με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στον τοίχο, αλλά ταυτόχρονα και Αντώνης Ρέμος με το «Χαμογέλασε». Έτσι παιδιά, γιατί πρέπει να χαμογελάμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, για 45 λεπτά μαζί. Κανένα.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή

Μισή ώρα πριν το τέλος της αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αφού να κλιμιστεί η παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Με σεισμογράφο λοιπόν καταγράφεται ότι στη συναυλία των Metallica είχαμε έτσι, εξεταζόταν αν η μαζική και η συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς και παιδιά έγινε αυτό εδώ πέρα και στην Ελλάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Be Viral Radio Show.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, υπάρχει ένα νέο trend που εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και κάπως λίγο πάρα πολύ μου άρεσε. Trend νυχιών, κυρίες και κύριοι. Γαλλικό νύχι λοιπόν με βούλες είναι η νέα μόδα που βλέπουμε πάρα πολύ στα social media. Και να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά βγαίνει σολανών το FY. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι έχει κατακλείσει τόσο το ίντερνετ που εμφανίζεται απλά σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για να σε αποχαιρετήσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο τέλος αυτής της εκπομπής, δυστυχώς. Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε όμως, παιδιά, κιόλας να σας θυμίσουμε ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα, να πούμε ένα χρόνια πολλά στις μανούλες μας που χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Μητέρας. Γιορτή της μητέρας, αλλά της μαμάδας μας εμείς τις γιορτάζουμε σε αυτήν την εκπομπή κάθε μέρα. Τι λέτε? Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Μάτια.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει την παρέα σας λοιπόν και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.

0: Be Viral.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρεα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
6: Σφαίρα, 989.
0: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό

0: να μην τελεί. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πι και φι.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή,
0: στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
12: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
12: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, υπέροχα όμως, όχι απλά καλή. Μιλάμε για υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει.
1: Ναι, έτσι. Γιατί, υπέροχη, μοναδική και αναπανάληπτη.
0: Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας, επίσης?
1: Πώς?
0: Δεν ξέρω, εσένα ρωτάω.
1: Μαγικά.
0: Έτσι, ανεπανάληπτα, ξέρω.
1: Αυτό.
0: Ξέρω. Έτσι. Πάλι στο σπίτι, κλεισμένη θα σου να. Με τίποτα θερμόμετρα.
1: Τι να κάνω, μωρέ, νομίζω
0: δεν ξέρω,
1: ότι...
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή.
1: Όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε ηλικία δημοτικού, το ζουνε αυτό. Εντάξει.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδους εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. 11 του μήνα. 11
1: καλώς
0: Μαΐου.
1: Καλώς τους ξανά, μανά.
0: Σήμερα Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα, αργότερα. Έχουμε όμως και ζώδια που έρχονται τώρα, σε
1: βεβαίως.
0: Λίγο.
1: Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αργύριο, την Αργυρία, τον Αρμόδιο, τον Κύριλιο, το Μεθόδιο και τη Μεθοδία.
0: Μια χαρά. Να πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και στήστε αυτή. Σε λίγο έρχονται ζώδια να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινήσει από σήμερα.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα έχει περισσότερο θετικές όψεις, οι οποίες ευνοούν διάφορες εξελίξεις, οικονομικά κέρδη. Θετικές τις λες, παιδί μου, σε μια γενικότερη μετάφραση. Ξεκινάμε με τα επιμέρους, με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Έχετε γενικότερα τη δυναμική με τον Άρη στο ζώδιό σας για να καταφέρετε να πετύχετε στόχους, αλλά και να εδραιωθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μπορείτε να έχετε μια σχετική βοήθεια αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως την επόμενη ακόμα περισσότερο, αλλά αυτή την εβδομάδα να έχετε μια βοήθεια σε πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε, κάποια σχέδια που είχατε και προσπαθείτε καιρό να τα υλοποιήσετε, αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Δίδυμοι, υπάρχουν έτσι διάφορες διεργασίες που γίνονται κατά κύριο λόγο στο παρασκήνιο και με τη δική σας συμμετοχή, τις οποίες όμως δεν θα τις δείτε να εξελίσσονται τώρα. Δηλαδή τώρα γίνονται οι διεργασίες, αλλά αργότερα θα δείτε τα αποτελέσματα. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια. Σταδιακά θα δείτε να βελτιώνονται κάποια πράγματα στα επαγγελματικά σας και στο πώς θέλετε να προχωρήσετε κάποιες καταστάσεις. Ίσως αυτή την εβδομάδα να έχετε έτσι και μία κινητικότητα στα προσωπικά σας με προσεγγίσεις απρόσμενες. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπορείτε έτσι κατά κάποιο τρόπο να λάμψετε λίγο περισσότερο στα επαγγελματικά σας, να φανείτε κάτι τι στο παραπάνω και να αποκτήσετε την αναγνώριση που επιθυμείτε τόσο καιρό. Μέσα στα πλάνα ενδεχομένως να υπάρξει και ένα επαγγελματικό ταξίδι. Πάμε στους παρθένους, παρθενάκια. Σταδιακά βλέπετε να γίνονται κάποιες προτάσεις ενδιαφέρουσες, κάποιες σημαντικές συζητήσεις για τα επαγγελματικά σας. Μπορεί να σκέφτεστε να κάνετε και κάτι στο εξωτερικό, ίσως κάποιο μεταπτυχιακό, ίσως κάποια παράλληλη εργασία ή να επεκτείνετε τη δουλειά σας. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί. Γενικότερα είσαστε σε μία φάση αναζήτησης επιπλέον πηγής εισοδήματος και σίγουρα θα μπορέσετε γενικότερα να βρείτε έτσι κάποιες άκρες, ας πούμε, για να το προχωρήσετε λίγο αργότερα. Από την άλλη πλευρά θα υπάρχει και μία επιπλέον ένταση. Προσπαθήστε λοιπόν να λύσετε τις όποιες καταστάσεις προκύπτουν με ήρεμη συζήτηση. Σκορπιοί. Υπάρχουν έτσι κάποια καινούργια ερωτικά ενδιαφέροντα που έρχονται προς το μέρος σας. Έτσι ίσως μια τυχαία γνωριμία ή κάποιο πρόσωπο από το στενό φιλικό σας περιβάλλον που σας αποκαλύπτει ότι σας βλέπει με άλλο μάτι. Αν δεν είσαστε σε σχέση, φροντίστε να περάσετε καλά. Τοξότες. Υπάρχουν έτσι πολλές ευκαιρίες που έρχονται με το μέρος σας κατά κύριο λόγο για τα επαγγελματικά σας, κάποια καινούργια επαγγελματική πρόταση ή ενδεχομένως μια επιτυχία σε κάτι που είχατε αναλάβει και το υλοποιήσατε με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Υπάρχει έτσι μια σχετική εύνοια κατά κύριο λόγο στα προσωπικά σας. Μπορεί να κάνετε κάποια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτό το χρονικό διάστημα με αρκετά καλές προοπτικές εξέλιξεις. Υδροχόοι, εσείς από την άλλη πλευρά σκέφτεστε γενικότερα κάποια ξεκαθαρίσματα που θέλετε να κάνετε ή μπορεί κάπου μέσα στα πλάνα σας να είναι και το πώς θα μπορέσετε να προσεγγίσετε ξανά πρόσωπα από το οικογενειακό σας περιβάλλον με τους οποίους οι σχέσεις σας έχουν διαιρεγεί. Πάμε στους ηχθείς. Για να ολοκληρώσουμε τα ζωδιάκια μας για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, ψαράκια μου, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανοίξετε λίγο τα γνωστικά σας πεδία, κάποιους καινούργιους τομείς σπουδών που σκέφτεστε να κάνετε ή κάποια καινούργια επαγγελματικά σχέδια που θέλετε να αναπτύξετε. Γενικότερα είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος.

0: Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι για τα ζώδια, αλλά εγώ να σου πω, Ταύρος με Σκορπιό που είμαι, δεν έχω ελαφρώσει καθόλου. Δεν έχω ελαφρύνει ψυχολογικά καθόλου. Με τον ουρανό που έφυγε και γίνεται τόσο νταβαντούρι στα ζώδια τον τελευταίο καιρό.
1: Α, δεν φταίω εγώ γι' αυτό.
0: Δεν ελαφρύνω καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ με το Σαν σήμερα.
1: Αν έτσι θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή, εννοείται. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
2: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
7: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
6: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
7: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην Παλιά Λαχαναγορά.
8: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
9: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο

0: Παπί της αγοράς, Da Young 125.
1: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
2: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Σφαίρα 98,9.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 11 Μαΐου σήμερα.
1: Αμέ. Έτσι.
0: Φτάσαμε μέχρι εδώ, 11 Μαΐου, είναι σημαντικό.
1: Καλή, είδες την γρήγορα που περνάει ο χρόνος, άμα
0: αυτό.
1: Περνάς καλά.
0: Περνάμε, όχι καλά, υπέροχα περνάμε.
1: Εκεί ήθελα να σας καταλήξω, ότι περνάμε υπέροχα.
0: Άρα,
1: τα βλέπεις, έτσι,
0: να
1: τα
0: μην παραπονιέστε ότι δεν περνάτε καλά.
1: Ποιος παραπονεύει, καλέ.
0: Έλατε. Κάτι φούρνοι, ξέρω κι εγώ, που δεν μπορούν να αντέξουν τα έξοδα, που λένε και κλείνουνε, όχι. Κάτι που η ντομάτα από 50 λεπτά και 1 ευρώ τη βρίσκεις 2,5 και 3 ευρώ.
1: Ξεκινάμε την εβδομάδα μας, την ξεκινάμε. Μπορείς, παρακαλώ πολύ, έτσι να μην είσαι τόσο γκρινιάρης.
0: Όταν πατάμε στα πόδια μας, είναι το καλύτερο. Άμα εθεροβατούμε, δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει γίνει πριν πολλά
1: ήρθε
0: χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα, μπας και γλιτώσουμε και λίγη από την κρίνια. 11 Μαΐου λοιπόν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις. 1926 με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. 1970 μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Μαΐου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, είναι αυτά τα επαγγέλματα που μερικές φορές λες, βρε παιδί μου τώρα. Έτσι κάθομαι και εισπράττω, ας πούμε.
1: Τι λες τώρα.
0: Βέβαια. Πόσα χρήματα βγάζουν τα φιλαράκια, οι πρωταγωνιστές δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια.
1: Όσοι ζουνε.
0: Όσοι ζουνε, εντάξει. Οι κληρονόμοι τους.
1: Ναι.
0: Παρακολουθώ. Ότι έχουμε φτάσει στο όσοι ζούμε είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και ότι ακόμα βγάζουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το τελευταίο επεισόδιο που κάνανε το επαιτειακό, να θυμίσουμε, 2,5 εκατομμύρια ο καθένας πήρε για ένα επεισόδιο, έτσι. Λοιπόν, τα πρώτα επεισόδια της σειράς, τα πρώτα είχαν πληρωθεί με 22.000 δολάρια ο καθένας το επεισόδιο, ενώ οι δύο τελευταίες σεζόν παίρνανε 1 εκατομμύριο για το επεισόδιο ο καθένας. Έτσι, θυμίζω λίγο τα οικονομικά τους. Άσχετα τις δουλειές που κάνουν μετά, πρέπει να τις κάνουν έτσι για πλάκα. Ή τα έξοδά τους είναι πλέον πάρα πολλά. Λοιπόν, πόσα βγάζουν αυτή τη στιγμή από τα φιλαράκια? Όμως, ξαναλέω, 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο ο καθένας.
1: Μπορώ να κλάψω έτσι κάπου.
0: Στον τοίχο, στο τοίχο των δακρύων. Ξέρω κι εγώ. Τι να σου πω. Να, εδώ λίγο. 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο, ενώ κάθεσαι. Έτσι. Αυτό το νούμερο του μεταξύ θυμάμαι είναι ακατέβατο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Βγάζουν 20 εκατομμύρια το χρόνο και δεν κάνουν κάτι. Είδες όμως πως είναι ο επαγγελματίας. Του ζητήσαν να κάνει ένα επεισόδιο επαιτειακό και είπε θέλω άλλα 2,5.
1: Δεν μπορώ, θα βάλω τα κλάματα, σταμάτα.
0: Δεν είπε ρε παιδί μου, επειδή βγάζουμε 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο ο καθένας μας από αυτό, ας κάνουμε ένα δωρεάν, έτσι, ένα τσάμπα. Όχι, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για μια ώρα. Πόσο ήταν το επεισόδιο αυτό, 1,5?
1: Δεν μπορώ, φεύγω.
0: Ακρίβεια, ακρίβεια, έτσι.
1: Άσε με ήσυχη, φεύγω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτές οι εκπομπές που κάνουμε τώρα κάποτε να μας δίνουν κάποια λεφτά.
1: Μην αλλάξεις πλευρό, σε παρακαλώ, γιατί θα σου χαλάσει το όνειρο, όχι τίποτα άλλο.

0: Έτσι, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε καλοκαιρινό mood. Έτσι, ναι. Ταξιδιάρικο λίγο, ναι, θα έλεγα.
1: Μετά τα εκατομμύρια με πάει σε ταξιδιάρικο mood τώρα.
0: Ναι, και πρώτα βγάζεις εκατομμύρια, μετά είσαι σε ταξιδιάρικο mood. Είναι όλα αυτόνομα, έτσι, αυτόματα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα. Να το πούμε και αυτό.
1: Έχουμε.
0: Δεν ξέρω τι νέα από το διάστημα θα έχει βρει.
1: Όλο και κάτι της.
0: Αλλά ότι γίνονται διάφορα γίνονται, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Και φυσικά εξακολουθεί να μας απασχολεί και όλη αυτή η ιστορία με τις εξαφανίσεις και τους ξαφνικούς θανάτους επιστημόνων που εμπλέκονται σε διάφορα διαστημικά προγράμματα.
0: Ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση μερικές φορές.
1: Τι?
0: Στο επαγγελματικό κομμάτι, το δημοσιογραφικό, έχω ακούσει, έχω δει κάποιες ανακρίβειες που λέγονται. Mm-hmm. Για αυτό το θέμα, τουλάχιστον κάθεσαι και κάνεις ένα podcast, κάθεσαι και κάνεις ένα βιντεάκι για το TikTok. Κάντο σωστά, διάβασε σωστά, μη λες ανακρίβειες για το θέμα αυτό π.χ. που έχω παρακολουθήσει. Ναι, ναι, ναι. Μη λες ανακρίβειες. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή λίγη τσίπα, λίγη σοβαρότητα. Μη βγεις να το κάνεις άμα δεν ξέρεις. Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέψαμε εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι παρέα, όπου και να σε βρίσκουμε, έτσι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, δεν ξέρω πού.
1: Όπου και αν σας πετύχει.
0: Στο χωράφι, έχει τύχει και εδώ. Αυτό.
1: Ε, καλά, γιατί.
0: Εννοείται.
1: Παντού είμαστε παρεούλοι.
0: Έτσι, παρέα. Λοιπόν, σήμερα είναι 11 Μαΐου και έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως και έχουμε, διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο στην Αυτεμπορική, ότι οι ερευνητές βρήκαν, λέει, πτήση αλέ-ρετούρ να πας και να γυρίσεις για τον Άρη με διάρκεια μόλις 5 μηνών. Εντόπισαν, λέει, μία απρόσμενη... Απρόσμενη διαστημική. Καλά άκου. Απρόσμενη, λέει, διαστημική παράκαμψη, η οποία μειώνει πολύ το χρόνο ταξιδιού στον κόκκινο πλανήτη. Θα μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε. Λοιπόν, η ερευνητική ομάδα αυτή υποστηρίζει ότι βρήκε μια διαστημική παράκαμψη που επιτρέπει το ταξίδι να γίνει σε 153 ημέρες. Πρόκειται για επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Northern Rio de Janeiro στη Βραζιλία, που εντόπισαν αυτή την παράκαμψη. Συγκεκριμένα, λέει, εντόπισαν ένα σύντομο χρονικό παράθυρο, στο οποίο οι αστροναύτες θα μπορούσαν να κάνουν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα το ταξίδι, αν και το χρονικό περιθώριο, λέει, για την προετοιμασία είναι περιορισμένο. Άκου τώρα, λέει, τι γίνεται. Το 2031... Γι' αυτό σου λέει είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα για να προλάβεις να προετοιμαστείς. Το 2031 ένας αστεροειδής θα διασταυρωθεί με τις τροχές της Γης και του Άρη. Θεωρητικά, αν ένα διαστημόπλοιο μπορούσε να παραμείνει εντός 5 μοιρών από την κλίση της τροχιάς που θα έχει αυτός ο αστεροειδής, θα μπορούσε να κάνει πολύ γρήγορα το ταξίδι προς και από τον Άρη σε αυτή τη χρονική περίοδο, αλλά θα απαιτούσε εξαιρετικά ακριβή συγχρονισμό.
0: Διαφορετικά τι θα γινόταν?
1: Διαφορετικά θέλεις χρόνια.
0: Όχι, διαφορετικά τι θα γινόταν αν κάτι ξεφύγει?
1: Θα χάσεις το τρένο, ας πούμε.
0: Ρε,
1: που θα σε
0: και
1: πιο
0: θα βρεθεί μπροστά σου κανένας κομίτης, τίποτα, κανένας πλανήτης, τίποτα τέτοιο. Γης καλκομανία,
1: όχι,
0: πίτσα,
1: παιδί,
0: δεν ξέρω
1: μου,
0: και εγώ τι.
1: Όχι, απλά αν το χάσεις, αν δεν μπορείς να συγχρονιστείς σε αυτή τη μετάβαση, δεν θα μπορείς να πας το ίδιο γρήγορα.
0: Δεν έχω καμία αγωνία. Πιστέψτε με.
1: Να σου πω κάτι. Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: με ενδιαφέρει
1: αυτό,
0: να φτάσω στον
1: Άρη. Το να
0: μπορείς
1: να αξιοποιήσεις τις τροχές άλλων σωμάτων για να κάνεις τα διαστημικά σου ταξίδια.
0: Τα δικά μου. Δεν θέλω να φύγω από τη Γη. Τελεία. Θέλω να περάσουμε καλύτερα εδώ στη Γη. Πρέπει να την αγαπήσουμε τη Γη. Να την καθαρίσουμε επίσης.
1: Να την αγαπήσουμε, αλλά γιατί να την
0: βασικά
1: γνωρίσουμε?
0: Βασικά η Γη αγαπάει τον εαυτό
1: της,
0: πιστέψτε με.
1: Άμα αγαπούσε τον εαυτό της, θα μας είχε ξεφορτωθεί το
0: κοντά
1: καιρό.
0: Κοντά είναι, νομίζεις?

0: Λοιπόν, κοιτούσα εδώ μια μέρα ανέμελος και αφηρημένος, έτσι.
1: Που έτρεχες
0: και...
1: με τα σπίτια.
0: Δεν έτρεχα, αλλά διάβαζα, λιβάδια, διάβαζα, ναι, ελεύθερος και έτσι. Και πέφτω πάνω σε ένα δημοσίευμα που λέει γνωστοί που και που έχουν κάνει σεξ. Έχουν δηλώσει κατά καιρούς σε διάφορες συνεντεύξεις γνωστοί που έχουν κάνει σεξ.
1: Περιέργεια κι αυτή.
0: Έτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Να ασχοληθούμε
1: σε
0: με τους άλλους.
1: Να μάθεις.
0: Να ασχοληθούμε με τους άλλους. Γιατί να ασχοληθούμε με εμάς. Βγάζεις όμως ένα συμπέρασμα στο τέλος, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση εσύ που είσαι έτσι πιο μέσα στα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πει αλήθεια?
1: Τι να σου πω.
0: Τι να μου πεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναταλία Γερμανού. Λέει είναι βαρετή όσο ένα βραστό μπρόκολο. Και ότι έχει κάνει το, αυτό που λέει το πιο, ξέρω και εγώ, φοβερό σεξ, το έχει κάνει στο στούντιο, μέσα σε στούντιο ηχογράφησης, τα ξημερώματα αργά, που δεν ήταν κανένας εκεί.
1: Ωραία το πράγμα.
0: Αθηνά Οικονομάκου, μέσα σε φρεάτιο, δήλωσε, έχει μείνει αναπάντητη
1: φρεάτιο.
0: Ναι, η απορία μας τι σημαίνει μέσα σε φρεάτιο. Θοδωρής Μαραντίνης σε απόμακρο, έτσι, κλεισάκι μέσα σε δάσος, βράδυ.
1: Τι τρομακτικό λίγο.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο Αργυρός, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε μπαλκόνι, σε σπίτι, στην Λευκάδα.
1: Άμα μου έλεγες στο κέντρο της πόλης σε μπαλκόνι.
0: Όχι, δεν ήτανε
1: στο κέντρο. Από κάτω άξιες, άξιος.
0: Όχι, ήτανε σε, ήτανε σε μπαλκόνι, αλλά μπαλκόνι το οποίο δεν έβλεπε, δεν το βλέπανε, λέει.
1: Ναι.
0: Ήτανε έτσι σε ήρεμο. Εάν τους πιστέψουμε ότι αυτά ήτανε τα χάι τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση καταρχήν αυτά ήταν τα χάι τους ή...
1: Πού να ξέρω, μάτια μου, στο κρεβάτι τους είμαι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ βαρετή. Να σου πω την αλήθεια. Εμείς οι δύο εδώ πέρα στο στούντιο έχουμε κάνει περισσότερο απάνω από το να το σίγουρο.
1: Δεν ξέρω τώρα πού αναφέρεσαι. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και τι θέλεις να πεις.
0: Σε εμάς τους δύο, λέω.
1: Πού θέλεις... Εμείς οι δύο δεν έχουμε κάνει τίποτα.
0: Όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέω. Ο καθένας ξεχωριστά εννοώ. Να το διευκρινίσω αυτό. Λέω ότι έχουμε κάνει τέτοια πράγματα που είναι πολύ πιο.
1: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μην με κυρίω.
0: Καλά, εντάξει. Ξεκίνησε και εσύ τα ίδια μετά. Δεν είδα, δεν ξέρω τι κάνει ο Αργυρός και τι κάνει η Οικονομάκου μετά. Καταλάβες. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν έχουν πει την αλήθεια.
1: Αρχαία ιστορία τώρα. Τι ξεθάβεις.
0: Τι θα πει άλλο για να καλύψει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι αποκλείται να είναι τα χάια τους αυτά.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί άλλος να είναι βαρετός.
0: Είναι όλοι αυτοί βαρετοί, δηλαδή όλα αυτά που έχουν κάνει εκτός από το φρεάτιο που δεν το ξέρω, παιδιά. Αυτό δεν το ξέρω με το φρεάτιο, δεν το ξέρω. Πραγματικά που λέει η Οικονομάκου, όλα τα άλλα μου φαίνονται βαρετά. Δηλαδή εμείς έχουμε κάνει, ας πούμε, στη ζωή μας πολύ περισσότερα πράγματα, έτσι, πιο trendy, πιο επικίνδυνα, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Εντάξει τώρα και σε επικίνδυνα.
0: Και επικίνδυνα, γιατί. Από όλες τις απόψεις επικίνδυνα τώρα.

0: πάμε σε διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Φυσικά,
0: πολύ ωραία έχει πάει και αυτό.
1: Εμείς και τα social media μας είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για επικοινωνία. Μας βρίσκεται
0: βήχα
1: λοιπόν.
0: Έχουμε. Φτέρνισμα έχουμε.
1: Δεν έχω φτέρνιστη σήμερα.
0: Αλλά δεν έχουμε χασμούριμα.
1: Χασμουριτό λέγεται.
0: Χασμουριτό λοιπόν.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media όπως προείπα. Κοσμάς Κατρομάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.

0: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακό Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
0: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζώντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Σφαίρα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 11 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Κι όμως ναι, απίστευτο και όμως αληθινό. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έτσι.
1: Φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Βεβαίως, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα. Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, καθότι είχαμε και ελληνικού ενδιαφέροντος ειδήσεις, καθότι εκτοξεύτηκαν 4 ελληνικοί δορυφόροι με τον Falcon 9 της SpaceX, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σαν μια δορυφορική ασπίδα για τις πυρκαγιές. Δηλαδή να σκανάρουν τη χώρα μας και να εντοπίζονται γοργά οι πυρκαγιές και προς τα που κινούνται. Πρόκειται για 4 θερμικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε τροχιά, δημιουργώντας, όπως λένε τώρα οι ειδικοί, για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τώρα θα τις βλέπουμε και από το διάστημα, κατάλαβες. Πέρα από τις φωτιές, σου λέει, οι δορυφόροι θα μπορούν να παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων και των παράκτιων υδάτων, για λίμνες και ταμιευτήρες, για αγροτικές και δασικές εκτάσεις, για αστικές περιοχές και υγροτόπους. Τώρα τι άλλο θα βλέπουν, αν θα βλέπουν και το χρώμα του βρακιού που θα φοράμε, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα για τις φωτιές, λέει, θα αναπήκω.
0: Ναι, ναι, τώρα ζωθήκαμε. Μέχρι να καούν όλα τα δάση, έτσι και να μας πούνε, φέτος δεν κάει και τίποτα, παιδιά, πήγαν όλα περίφημα. Είναι ικανή να σου το πούν και αυτό και εσύ να το πιστέψεις, δηλαδή.

0: Λοιπόν, μέχρι τώρα μπορούσαμε να κάνουμε την προσευχή μας άνετα, ανά πάσα ώρα και στιγμή και οπουδήποτε και να ήμασταν. Σε οποιοδήποτε μέρος, παιδί μου, στην εκκλησία, ναι, στο σπίτι
1: δεν
0: σου, δεν ξέρω κι εγώ, στο αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν.
1: Δηλαδή,
0: έρχεται η εταιρεία που έχει AI και έφτιαξε τον Ιησού Χριστό που συνομιλείς μαζί του.
1: Βραχική γλώσσα.
0: Και η συνομιλία κοστίζει 2 δολάρια το 1 λεπτό.
1: Βραχική γλώσσα.
0: Κοίταξε, εσύ βραχυκύκλωσες. Το ζήτημα είναι ότι ξέρεις πού θα πάνε να αρχίσουν να συνομιλούν με το AI που τους δείχνει μια εικόνα Ιησού Χριστού. Πάρα πολύ.
1: Γιατί να το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω. Πάντως για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο προϊόν πάνε να πει ότι έτσι θα έχει πέραση. 2 δολάρια το λεπτό, κυρίες και κύριοι. Χαμός θα γίνει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω λογική. Βέβαια θα μου πεις το μόνο γεγονός.
0: Τώρα σοβαρολογείς τώρα, ενώ τα άλλα όλα ήταν μέσα στη λογική που συμβαίνουν γύρω μας. Τι να πεις, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές αυτή η καθημερινότητα περίεργη μας ξεπερνάει. Γιατί οι άλλοι που παντρεύεται, ας πούμε το AI είναι καλύτεροι. Πες πόσες έχουν παντρευτεί AI.
1: Ρε παιδί μου, άλλο το
0: είναι καλύτερη.
1: Τι άλλο AI,
0: δεν υπάρχει άλλο. Είναι στην ίδια στην νομοταξία. Τρέλας. Τι άλλο, δεν είναι άλλο. Είναι το ίδιο έλεος. Το ίδιο πράγμα.
1: Αγγίζει περισσότερο κόσμο.
0: Δεν αγγίζει τίποτα. Είναι AI. Είναι υπολογιστής.
1: Βρε AI.
0: Βρε AI. Και AI. Τίποτα. Είναι τρέλα. Δεν υπάρχει λογική πλέον σε μερικά πράγματα.

0: Είμαι σίγουρος ότι αν ερχόταν ένας άνθρωπος που ζούσε πριν από 100 χρόνια και μας έβλεπε τώρα, μας έβαζε όλους μαζί μέσα στο τρελάδικο, έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Προς το παρόν τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ή θα κλεινόταν εκείνο στο τρελάδικο για να γλιτώσει τους
0: υπόλοιπους. Καλά, και αυτό, ναι, γιατί... αλλά λέμε τώρα,
1: να φορέσουν όλοι.
0: Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, ότι ένας άνθρωπος που ζούσε πριν από 100 χρόνια θα μας έλεγε όλους τρελούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ. Καλή εβδομάδα και πάλι. Σε 22 ώρες και πάλι ραντεβού εδώ θα είμαστε. Εβιβαλή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φιλιά πολλά.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια χαρά.
2: Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινή να μνηθεί, αιμορραγή με γονεϊκή. Ζητάει ζωή, ομολογή κάθε στιγμή. Νοπάλε, διακοπάμε μελαγχολική μελωδική γραμμή. Είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κρακή σκοταφτή, ηρωή, ομολογή. Είναι γρία, θα πει, ζητάμε αγαπητή και αναγαπητή. Είναι τυφλική.

14, κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουνε περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βόμβο να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο, και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλαίσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

0: Σφαίρα 989.
1: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ακούω σφαίρα!
17: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
18: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
17: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
18: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης. Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
19: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκι.
20: Επίσημο συνεργάτης για τη Χίο, τη Evo Motors, του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Da Young 125.
21: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
22: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
23: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
22: Φαίνεται.
23: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
22: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
23: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
22: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
23: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
22: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 103.

0: έτσι για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα δηλαδή, αλλά η δική μας ξεκινάει τώρα. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα κι εγώ.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω.
0: Δευτερούλα, 11 του Μάη 2026. Η Μίλνα Παπίλα, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα εδώ. Μέχρι τις 8 ελπίζουμε κάποια στιγμή να εμφανιστεί και ο Νικόλας. Ελπίζουμε να έρθει και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Σας περιμένουμε. Τι νέα, πώς πήγε το σουκού, Γιάννη? Γιάννης Μπούνια στον ήχο, πώς πήγε το σουκού? Από το 1 μέχρι το 10. Ξεκούραστο. Δεν έχω βγάλει χαλιά, Γιάννη, και ακόμα σκέφτομαι πότε θα είναι αυτή η μέρα. Και το πάπλωμα, έχουν μπαμπακιάσει τα παιδιά μου. Λέει, μαμά, δεν παλεύω άλλο. Λέω, παιδί μου, μπρο, θα βγάλεις το πάπλωμα, μου λέει ο γιος μου. Λέω, μπρο, θα στο φέρω στο κεφάλι.
2: Είναι νωρίς, δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω.
0: Ανισόπεδη δίσκο λοιπόν για να ξεκινήσει το απογευματινό σφαίρα 102,2. Κάθε απόγευμα εδώ, κάθε απόγευμα στην Αθήνα, αλλά και σε εσάς μέσα από το σφαίρα.gr, μέσα από το διαδίκτυο, από το application του σφαίρα, σφαίρα 102,2, το κόκκινο εικονίδιο, το κατεβάζετε από iOS και Android δωρεάν και μας ακούτε όπου και να είστε. Χρόνια πολλά στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στον Μεθόδιο και στη Μεθοδία. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν ανά τον κόσμο, θα τα συζητήσουμε όλα βεβαίως. 2-11-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Λίγο έχουμε και σφαίρα password, διότι δίνουμε το αυτοκίνητο το MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοσης 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μας προσφέρει αυτό το δώρο, το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο, το οποίο είναι κρυμμένο σε ένα γκαράζ. Υπάρχει ένας κωδικός, ο κωδικός που θα ακούσετε 5.30, να είστε έτοιμοι να τον θυμάστε, να τον έχετε στο μυαλό σας καταγεγραμμένο πάρα πολύ δυνατά. Γιατί μετά πρέπει να στείλετε μηνύματα. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αφού ακούσετε το password, για να στείλετε μηνύματα με τη λέξη password. Θα τα έχουμε πει τώρα αυτά, έτσι θα πούμε και την Παρασκευή. Τα λάθη που γίνονται, που δεν πρέπει να γίνονται, για να μην χάνουν τις συμμετοχές και αυτά. Στο Viber λοιπόν, θυμάστε και το Viber 693-610-1022. Όλα αυτά θα γίνουν γύρω στις 5:40. Τι καιρός είναι αυτός? Πείτε μου λίγο, τι καιρός είναι αυτός? Αύριο θα φτάσει 30 με ηλιοφάνεια. Δεν έχει και ιδιαίτερο αέρα, οπότε το κάνει ακόμη έτσι πιο έντονο το καλοκαιρινό σκηνικό. Παρ' όλα αυτά δροσίζει από Τετάρτη προς Πέμπτη. Δηλαδή την Τετάρτη δίνει 25 και δίνει 5 ποφόρ, νοτιάδες παρ' όλα αυτά. Την Παρασκευή 26 έχει αέρα και το Σάββατο 24 με αέρα. Έτσι δίνει μέχρι τώρα, τώρα που μιλάμε, αυτή είναι η πρόγνωση στο meteo.gr, δεν θα έχει, θα έχει λίγη δροσούλα. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε, Μάιος είναι ακόμη, δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή, εγώ έχω φούντωση, δεν ξέρω πόσο αρκοντήσουμε έχω αναμένα, βάλει και τα δύο. Σκέψου τώρα θα γίνει τον Ιούλιο, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά. Θα τα πούμε και για τον καιρό στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το υπέροχο αυτό τραγούδι, από το παρελθόν, από Μιχάλη Ρακιτζή, δικό σου για πάντα, στον Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη

0: ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια Πίε Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πίε Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πήκε φύ.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πήκε φύ. Μη τούλα μη τενή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φύ.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πήκε φύ. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πήκε φύ. Καταστήματα πήκε φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πήκε φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πήκε φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο esonego.gr.
2: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
8: Το Σφαίρα Password είναι 1-0-0-1.

0: Ναι,
1: καλησπέρα.
2: Password.
0: Καλησπέρα.
2: Password.
0: 10-01.
1: Ναι,
2: ρε παιχτάρα. Ναι, ρε παιχτάρα.
1: Το όνομά σου πώς είναι?
0: Γιώργος.
2: Γιώργαρα, μπράβο Γιώργαρα.
0: Καλά, έχω πασόκ τώρα.
2: Είσαι ο μεγάλος νικητής της Δευτέρας, Γιώργαρα. Μπαίνεις στην κλήρωση για το αμάξι.
0: Ραπ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και την Ελίνα, και την Ελίνα, και την Ελίνα.
1: Καλά, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
2: Μαζί φτάσαμε.
0: Ελινάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ελινάκη,
1: καλή επιτυχία, Γιώργο μου, σου εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ. Μακάρι να το κερδίσεις.
2: Από την Ωμέγα Ελλάς, έτσι, την Αγία Παρασκευή, να το λέμε κι αυτό.
0: Όχι. Ωμέγα Ελλάς, αλλά εγώ θα πω μου το δώσω Ραπ και Ελίνα.
2: Ναι, αλλά στην Ωμέγα Ελλάς θα το οφείλεις. Εμείς δεν βάλαμε τίποτα.
0: Ωμέγα Ελλάς, πάμε.
1: Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι?
0: Τώρα αυτή τη στιγμή με Δάφνη δουλεύω και σχολάω σε λιγάκι.
1: Μπράβο, άντε. Μπράβο. Καλή επιτυχία, Γιώργο μου.
2: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Γεια. Πολύ, πολύ χάρηκα που το πήρε ο Γιώργος.
2: Ναι,
1: έτσι, πολύ χαρούμενη φωνή.
2: Μακάρι να πάρει τα μάξι ο Γιώργος.
1: Ναι, χαρούμενη φωνή.
2: Έτσι όπως τον άκουσα, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τώρα κάτι. Πριν πάμε στα δικά μας. Ο Γιώργος Καρλάφτης, ποιος είναι?
2: Καρλιάφτης.
1: Καρλάφτης.
2: Δεν τον ξέρω.
1: Είναι ένας παίκτης, συμπαίκτης του Travis Kelce, ο οποίος παντρεύτηκε. Travis Kelce.
2: Δεν ξέρω, 5 λεπτά δεν ξέρω τι μου λες. Travis Kelce τι είναι?
1: Ο Travis Kelce NBA. Παίζει στους Kansas City Chiefs. Ναι.
2: Kansas City Chiefs μήπως είναι baseball?
1: Μπορεί να είναι baseball. Ναι, baseball είναι.
2: Okay.
1: Λοιπόν.
2: Δεν έχουμε ιδέα τώρα.
1: Ο Γιώργος Καρλάφτης,
2: ναι,
1: παντρεύτηκε. Εντάξει. Mm. Λοιπόν.
2: Να ζήσει.
1: Και ο Travis Kelce που είναι συμπαίκτης του, είναι ο σύντροφος αραβωνιαστικός της Taylor Swift. Και ήρθανε στο γάμο.
2: Α, ωραία.
1: Ήρθανε τώρα Σαββατοκύριακο, ήταν η Taylor Swift εδώ.
2: Α, ναι.
1: Και ήρθε για το γάμο του Καρλάφτη.
2: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει, στη Γλυφάδα.
2: Μπράβο.
1: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα συγκεκριμένα.
2: Εντάξει.
1: Με 15 άτομα, λέει, γύρω στα 15 με 18 άτομα ασφάλεια είχανε. Ζήτησαν οι άνθρωποι της ασφάλειάς τους από όλους τους καλεσμένους να δώσουν τα κινητά στην είσοδο για να μην βγουν φωτογραφίες.
2: Ναι.
1: Οι μισοί δεν δέχτηκαν, γιατί ήρθανε σε εμάς.
2: Ναι.
1: Ήρθανε στους Έλληνες.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχει κυκλοφορήσει από φωτογραφίες. Θα δω λίγο τώρα εδώ.
2: Ναι.
1: Αλλά μου άρεσε που λέει. Αυτοί πίστευαν ότι θα πούνε ναι, βέβαια, ορίστε το κινητό μου. Δεν θέλω να βγάλω την Taylor φωτογραφία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ήρθανε για διακοπές, ήρθανε για το γάμο και έφυγαν. Αυτό.
2: Εντάξει, μια χαρά θα περάσανε.
1: Τώρα πλάκα.
2: Ξέρεις πως κάνουν οι ξένοι εδώ πέρα όταν έρχονται?
1: Είναι πρωταθλητής του NFL. Αυτό που είπες είναι, ναι.
2: Όχι, rugby είναι αυτό.
1: Εθνικό ποδόσφαιρο.
2: Αυτός ο άντρας της Taylor Swift παίζει στο American Football, που είναι αυτό που γίνεται, που βγήκε ο Έντσινα Μόντσιναμόγια. Έντσινα Μόντσιναμόγια.
1: Ο
2: Bad Bunny, αυτό είναι.
1: Ναι, εκεί είναι και ο Καρλάφτης.
2: Δεν είναι baseball, είναι rugby. Είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event του κόσμου όταν γίνεται.
1: Εκεί είναι και ο Kelce.
2: Καταλάβαμε.
1: Εκεί είναι και ο Καρλάφτης.
2: Ναι.
1: Και εκεί ήρθε και η Taylor Swift.
2: Μπράβο τους, να ζήσουν και ό,τι καλύτερα τα παιδιά.
1: Ό,τι καλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, πάντως δεν έχει τελειωμό το Hollywood εδώ, έτσι. Όλο
2: τίποτα,
1: έρχονται. Στους Metallica το Σάββατο ήταν και ο Daniel Craig.
2: Να πούμε, στους Metallica βγήκε για μια στιγμή ένα πόστερ. Σε όλες τις οθόνες βγήκε ένα πόστερ που είναι ο Δίας που κρατάει ένα κεραυνό χρυσός και ήταν το πόστερ των Μετάλλικα.
1: Ναι.
2: Αυτό, για να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, το έφτιαξε Έλληνας. Είναι ο φίλος μου Βαγγέλης, το οποίο
1: τον
2: είχαν επικοινωνήσει από τους Μετάλλικα, από την ομάδα, και του λένε, στο λέω για να τριχιάζω, λέει, θέλουμε να φτιάξεις ένα πόστερ. Πολύ ταλαντούχο παιδί, εγώ σκέψω, έχω και πίνακά του σπίτι που μου έχει φτιάξει. Έλληνας είναι, και του λένε, θέλω να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι... Οι Μετάλλικα έρχονται στην Ελλάδα,
1: ναι,
2: και είναι ο επιβλητικός, άμα το δεις, όλες αυτό τον ανέβασε, είναι ο επιβλητικός Δίας πάνω στο θρόνο του χρυσός, με μπλε από πίσω, θαλασσί στα χρώματα της Ελλάδας. Και γράφει με χρυσά γράμματα από πάνω Μετάλλικα, όπου υπήρχε και τυπωμένο σε μπλούζες και σε πανό και τα λοιπά. Και βγήκε σε όλες τις οθόνες, δηλαδή το είδαν 80.000 κόσμος. Και παγκοσμίως, γιατί ήταν εκεί, οι Μετάλλικα από εδώ ξεκινάνε το ευρωπαϊκό tour. Έχουν άλλες 16
1: συναυλίες
2: να κάνουν.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι
1: Έλληνας.
2: Και μπράβο στο Βαγγέλη.
1: Μπράβο στο
2: Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, προχωράμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, Γιάννη μου? Πες ένα τραγούδι έτσι ωραία. Τα κορίτσια μου. Γιατί η Τάνια βγάζει χαλιά, σήμερα τα βγάζει. Καθημερινή, δευτεριάτικα. Τώρα δεν ξέρω πώς είσαι. ήρθε τώρα σήμερα να βγάλει. Η Βάσο δεν βγάζει χαλιά, απλά τραγουδάει Άννα Βύση. Δεν το ξέρω, λέει, ούτε το αυτόν ούτε τον Κέλτσι. Ναι, ρε παιδιά, αλλά του μάθαμε τώρα. Μάθαμε το, ότι από το Μαρούσιο Καρλάφτη παίζει στο NFL, είναι πρωταθλητή μαζί με τον Κέλτσι, ο οποίο είναι με την Swift και την έφερε στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι λίγο είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Τώρα με πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, ο Βασιλιάς λέει σήμερα μπήκε στο hashtag από χειμματινό ως πρωταθλητής, γιατί είναι IGG's και συγχαρητήρια βεβαίως. Να ακούσουμε. Τι, δεν έχεις βάλει ακόμα τραγούδι. Βάλε, ρε Γιάννη, κάτι. Βάλε ένα Παντελίδι. Να, βάλε ένα. Παντελίδι, βάλε ένα. Πάμε στοίχημα. Έτσι που είναι και λίγο πιο. Πάμε, για ξεκίνα το. Έτσι συνεχίζουμε. Παντελίδι στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν ο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Πιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102.2.
5: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
18: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
17: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
19: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία.
21: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι έξι.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
21: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
22: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
23: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
22: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
23: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες.
22: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
23: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
22: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
23: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
24: Ακούω σφαίρα!
25: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
26: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
25: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
26: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
25: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
26: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
27: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
28: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
27: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
29: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
30: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
31: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
30: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
31: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
30: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
31: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
30: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
31: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
30: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
31: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
32: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
33: Αμέσως τώρα.
32: Στοιχείο.

0: 102-2, εδώ επιστρέψαμε. Μπαίνουμε δεύτερη μας ώρα. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα. Θέλω γίνεται μια φασαρία για τη Μαρία. Από αγάπη από τη Λαμία, η Ναταλία. Αυτό. Καλησπέρα στην Καλλιόπη, στον Ιορδάνη, στην Αγλαία, στον Κωνσταντίνο, στον Νίκο και σε όλους εσάς. Φυσικά εκεί στο Viber και στην παρέα μας είναι και η Novibet. Τι γίνεται τώρα, έχουμε το NBA 3-on-3. Είναι αυτή τη βδομάδα. Road to Glory 3-on-3 από την Novibet επιστρέφει ξανά πιο δυνατό από ποτέ και δηλώνει την ομάδα σου στο απόλυτο τουρνά μπάσκετ και έχεις την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία streetball μπροστά από το τρόπαιρο του NBA. Θα είναι το τρόπαιρο του NBA εκεί, το τρόπαιο. Εκεί πέρα θα είναι και ο παγκοσμίως γνωστός μπόλερ, ο MK, και θα έχει πολλά δώρα και εκπλήξεις. Είναι 16 και 17 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φωκιανό Sports Park, και περισσότερες πληροφορίες στο www.roadtoglory.gr. Να πω ότι υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, λόγω έτσι ότι είμαστε μαζί ομάδα με την Novibet. Θα υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, οι οποίες είναι καταπληκτικές για εμάς που είμαστε στην ηλικία των 40 πλάς. Αν πάτε με τα παιδιά σας, θα σας πέσει το σαγόνι ποιος θα είναι εκεί. Αυτά.
1: Από πού?
0: Από το NBA.
1: Α. Ποιος θα είναι?
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε το Μασούτης, βεβαίως, την εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και αυτό σημαίνει γιορτή. 50 χρόνια γιορτής σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
0: Αυτά.
1: Και αυτό δεν το χάνουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι με Taylor Swift, βεβαίως, ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω, ήταν απλή, λέει, καταδεκτική, μιλούσε με όλους και πήγε μόνη της στο μπουφέ.
0: Έλα, ναι.
1: Μόνη της πήγε για να φάει. Μία φορά πήγε. Δεν είσαι και εμάς, πήγαινε 5-6.
0: Οι υπόλοιποι, να στείλω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Κούτρα που μας λέει ότι ακούει τώρα.
1: Ο Κούτρας δεν έχει ρεπορτάζ, αποκλείεται. Ο Χρήστος τα ξέρει αυτά.
0: Αντέλερ Σουίφτ.
1: Βέβαια,
0: Χρήστο, έχει ρεπορτάζ από Αντέλερ Σουίφτ.
1: Γιατί δεν μου στείλει εμένα και στέλνει εσένα?
0: Γιατί είμαστε φίλοι χρόνια.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Σε στείλει εσένα. Ούτως ή άλλως όλοι σε στέλνουν. Σε εσένα στέλνουν όλο αυτό το συνάφι.
1: Δεν μου στέλνουν.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Γιατί στο μπουφέ πάτε με παρέα, πας με παρέαση. Μόνο σου.
1: Παιδί μου, η Τέλο θα πάει μόνο, δεν θα είναι κάποιο από την ασφάλεια μαζί τη.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Και άμα τη επιτεθεί καμιά καραβίδα.
0: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα θα λήξει το Spotify.
1: Ο Τέρενς Κουίκ μετέφερε όσο το εκμυστηρεύτηκε η Έμιλι Βανή, η οποία παρέσει στον πολυκροτωτό γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Χόρευε όλη τη νύχτα, λέει, με όλους η Τέιλορ Σουίφτ.
0: Τι να κάνει.
1: Θα ήξερε και τα ελληνικά. Τι να, τις, τι να έβαλε.
0: Να σου πω κάτι. Για τους ξένους, το να έρθουν στην Ελλάδα και δει να πάνε σε ελληνικό γάμο είναι event ζωής. Εμένα, όταν είχε έρθει η Ινδύ συγκάτοικό μου, η φίλη μου στο γάμο.
1: Τι συγκρίνει τώρα την Ινδύ συγκάτοικό, πώς τη λέγανε?
0: Η Ανούσκα.
1: Η Ανούσκα με την Τέιλορ.
0: Εννοώ ότι και ακόμα και η Τέιλορ άνθρωπος είναι. Δεν ζει σε μια καθημερινότητα που ζούμε εμείς οι Έλληνες. Για αυτούς το να έρθουν στην Ελλάδα και να πάει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα να είναι σε ένα πάρτι που παντρεύονται. Φαντάζομαι, επειδή αυτός είναι και Ελληνοαμερικάνος, θα πήγε το κλαρίνο και το ελληνικό γόνα. Γιατί στην Αμερική είναι και 20 χρόνια πίσω, κατάλαβες. Στα κρατάνε όλες τις παραδόσεις. Οπότε, ρε φίλε, είναι.
1: Φαντάζεσαι σε... να χόρευε γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου.
0: Μα τι θα έπαιζε, νομίζεις, εκεί πέρα.
1: Το θέλω στην περιοδία μου το τραγούδι.
0: Τέλος πάντων. Οπότε για όλους αυτούς είναι φοβερό.
1: Χόρευε, πήγε στο μπουφέ και σερβιρίστηκε μόνη της, παρόλο που είχε ασφάλεια, λέει. Χόρευε ασταμάτητα με όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, τα φωτογραφίες δεν βγήκαν. Κανείς δεν έβγαλε φωτογραφία με την Τέιλορ.
0: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται. Θα πήγε μετά, σαν και σένα, με τον Τόμ Χάνκς. Τι θες. Ναι, αλλά χόρευε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτός ό,τι είχε να κάνει με το ρεπορτάζ για την Τέιλορ Σουιφτ δεν έχει δικό μου. Ότι διαβάζω στα sites, δεν είναι ότι έχω εγώ από μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ο Κούτας δεν μας έχει στείλει.
0: Ναι.
1: Τι άλλο ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα τα βρω τα σε συνέχεια. Αυτό με την Τέιλορ πολύ σημαντικό. Ο Ντάνιελ Γκρέκ πήγε στους Μετάλλικα, σας το είπα γι' αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πήγε στους Μετάλλικα.
0: Καλά, στους Μετάλλικα πήγαν όλοι. Συναυλιάρα.
1: Ναι, πήγανε όλοι, παιδιά.
0: Φοβερή συναυλία. Καλά έκανε ο κόσμος, πήγε διασκέδαση.
1: Έσπασε ένα ρεκόρ, λέει εδώ. 90.000 σε πλάσια.
0: Ναι, σου λέω, ήταν φοβερή συναυλία και μπράβο, δηλαδή. Και παίξανε και καλά, έμαθα εγώ. Μου έχω στείλει και ένα. Αυτό με τον Ντάνιελ Γκρέγκ, ο Χρήστος μου λέει, το έβγαλε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Εγώ πού το άκουσα?
0: Βγήκε φώτο με συμφοιτητή μου.
1: Να τα.
0: Ορίστε, τα μαθαίνετε και τα back office. Άρε, πάλι ο Ράπτης σας έσωσε.
1: Ο Χρήστος μας έσωσε. Ποιος?
0: Ναι, αλλά εγώ μιλάω με τον Χρήστο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σπασμένο τηλέφωνο. Πέρα, ναι, Χρήστο, βγαίνει στον αέρα.
0: Είσαι δύο χρόνια είσαι μια πληροφορία,
1: ναι.
0: Δεν μας έχεις δώσει.
1: Ναι,
0: και
1: ασχολήθηκα
0: πέντε λεπτά. Ναι,
1: έδωσε εσύ τώρα, επειδή σου έδωσε ο Χρήστος το μήνυμα.
0: Καλά, τώρα κοιμήσου εσύ.
1: Ναι, εντάξει, εγώ θα κοιμηθώ. Γκρεμίστηκε το ΑΚΑ που λέτε το Σάββατο με τους Μετάλλικα. Και αυτό που προκάλεσε πραγματικά χαμό ήταν όταν άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες νότες του Ζορμπά. μπαμπά, του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Παίξανε τρύπες, ρε.
1: Έπαιξαν το Δε Χωράς Πουθενά από τρύπες. Ναι. Το στάδιο να συμμετέχει μαζικά. Χαμός έγινε, χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε και βάζουμε για το κορίτσι μου, για τη Βάσο, την Πετράκου, που θέλει κάτι χαρούμενο. Μου λέει, πρόσεξε, μου λέει, Οικονομόπουλο, λέει, βάλ το τέρμα ή δώρο για σένα, κάτι χαρούμενο. Το δώρο για σένα δεν είναι χαρούμενο.
0: Εντάξει, πάλι το τέρμα είναι ωραίο.
1: Το πάλι το τέρμα όμως είναι χαρούμενο, οπότε επέλεξα αυτό αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Ολοκένουργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μιχάλης, Modern Disco, έντονα modern στοιχεία και 80's. Έτσι είναι ο Νίκος Μωραήτης στο στίχο. Φωτιά στη νύχτα. Ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει το καλοκαίρι στο full. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε εδώ παρέα μέχρι τις 8 με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Μας προσκαλεί όλους σε δράσεις και παιδικά εργαστήρια έχει, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια διαφορετική λοιπόν Κυριακή, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, έως 24 του Μάη θα συμβαίνει αυτό. gasmuseum.gr / Actions, μπαίνεις και κλείνεις τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο.
1: Ήρθε η ώρα να γίνουν οι δουλειές του σπιτιού και για να γίνουν αυτές οι δουλειές, αν κάποια πράγματα εσύ δεν μπορείς, έρχεται εκεί ο δουλευταράς που αυτός μπορεί. Κατεβάζεις το δουλευταράς app, βλέπεις τι δουλειές θέλεις, άμεσα διαθέσιμη με αμέτρητες αξιολογήσεις, επαγγελματίες και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς.
0: Λοιπόν, κάτι που διάβασα και είναι σοκαριστικό, γιατί δεν είναι για γέλια.
1: Έλα,
0: έτσι. Λοιπόν, σε κατάσταση lockdown τέθηκε το πρωί της Πέμπτης που μας πέρασε το σχολείο Mount Academy, τέλος πάντων, του Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για ύπαρξη όπλου. Οι μαθητές, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί, που έχετε δει τώρα, μιλάμε τώρα για γεγονότα συγκλονιστικά, έτσι. Έχουν χάσει τη ζωή τους μαθητές που μπαίνουν μέσα.
1: Στο Μάντσεστερ και... τώρα.
0: Ναι. Οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις τάξεις τους. Οι πύλες του σχολείου σφραγίστηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γονείς που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, ενώ ηχούσαν οι συναγερμοί ασταμάτητα. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά για απειλή με πυροβόλο όπλο.
1: Από ποιον μαθητή?
0: Υπήρχε κάποιος που είχε ένα παιδί. Κρατούσε ένα όπλο, πυροβόλο, και τελικά ήταν νερομπίστολο.
1: Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα, ειδικά εκεί πέρα, επειδή το έχω δει και εγώ από μεριάς μου με το μεταπτυχιακό και αυτά που σου είχα πει, θυμάσαι. Πάρα πολύ αυστηρά, δηλαδή δεν μπαίνεις έτσι εύκολα στο σχολείο, κουβαλάς και πράγματα. Και
0: εγώ δεν τα ακούω αυτά, Νικόλα μου. Άρα. Όσο αυστηρά και να είναι και δεν ακούς, δεν κάνεις, είδες τι γίνεται. Μπαίνει ο άλλος μέσα και σκορπάει θάνατο όπου πυροβολεί ανεξέλεγκτα και όποιο πάρει ο χάρος. Και δυστυχώς έχει σκοτωθεί κόσμος. Αλλά τώρα δύο παιδιά έπαιζαν με τα νερά
1: και
0: έγινε τηλεφώνημα, ναι, και σου λέει υπάρχει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα γλέντι, έτσι να χορέψουμε.
1: Μετά έχουμε παιχνίδι,
0: Μετά έχουμε παιχνίδι, έχουμε πακέτο κόμμα πίτσα φαν και έχουμε και μουστάς. Έχουμε δύο δώρα.
1: Δύο δώρα.
0: Οπότε δύο νικητές, ναι.

0: Κομματινό Σφαίρα 102.2. Σφαίρα.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ πιεσταυρινούδης.gr.
10: 50 χρόνια Πιες

0: Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
2: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
1: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδήλατων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
2: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
3: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη!
4: Επίσημο συνεργάτης για τη Χίο, τη Evo Motors, του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
5: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό Mega Scooter. Nerva XE, με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα, με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Σφαίρα 98,9. Πρώτη.

0: 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Δικές σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα 102-2. Καλησπέρα και σας ακούω κάθε μέρα. Είμαι η Δέσποινα και την Παρασκευή κλείνω τα 11.
1: Αχ, Δεσποινούλα μου, χρόνια σου πολλά, αγάπη μου.
0: Θα ήθελα να βάλετε το κάτι, ξέρεις, της Ρίας Ελληνίδου. Δεσποινάρα, πολλά πολλά φιλιά. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι του απογευματινού Σφαίρα. Πόσο μου έχετε λείψει, με φάγαν τα απογεύματα στη δουλειά. Φιλιά πολλά και στους δυο σας.
1: Ποιος είναι?
0: Αφροδίτη μου.
1: Αφροδίτη μου.
0: Κάποια στιγμή θα γυρίσει κι αυτό.
1: Είναι Μάιος.
0: Ναι.
1: Είναι τα ταβράκια τώρα που βγαίνουν φουλ. Είναι μέα η Αφροδίτη.
0: Τι να κάνεις.
1: Γιάννη, ζεσταίνομαι πάρα πολύ εδώ μέσα.
0: Ρελίνα, σταμάτα, μας έχεις τρελάνει.
1: Όχι, ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
0: Έχεις την εμινόπαυση.
1: Τι λες, βέβαια.
0: Ναι, Ρελίνα, μα πού είσαι την εμινόπαυση.
1: Είμαι ακριβώς 28 μέρες.
0: 28 μέρες που ξεκίνησε η εμινόπαυση.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Όχι, ζεσταίνομαι, αλήθεια σου.
0: Τι να κάνουμε, Ρελίνα.
1: Εσύ δεν ζεσταίνεσαι.
0: Για να μην ζεσταίνομαι, εγώ σημαίνει ότι
1: εντάξει, δεν είσαι δυνατή γι' αυτό.
0: Επειδή έχω δυνατή.
1: Εγώ που έχω χάσει κιλά, ζεσταίνομαι γιατί. Κάνει καύση το σώμα, παιδιά.
0: Για κάνεις, μου είσαι κάνεις με τα άσπρα τώρα και είσαι σαν ζυμαράκι έτοιμο να σε ζυμώσουμε.
1: Άσπρα, ζυμαρά. Και εσύ άσπρα φοράς.
0: Άλλο εγώ, ζυμαρούλι της Πίτσμπουρι.
1: Έχω παχύνει.
0: Δεν έχεις παχύνει, δεν έχεις αδυνατήσει
1: με
0: όμως. Δεν έχεις αδυνατήσει.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή, Γιάννη, κάνω, επειδή έχω ξεκινήσει από το πρωί και το γονική διατροφή,
0: ναι,
1: στην κέτο. Πότε ώρα είναι?
0: Τρως και το 7. Ένα και το άλλο.
1: Όχι, μα βλακή. Γελάσαμε. Κάνει καύση, λέει, το σώμα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Οπότε πάνω στην καύση ζεσταίνομαι. Δεν τρώω κάτι.
0: Ξέρω τώρα.
1: Δεν τρώω. Κοίταξε. Κοίτα πόσες ώρες είναι. Σηκώθηκα στους 7 σήμερα. 7. 12 ώρες κάνει καύση στο σώμα.
0: Ναι.
1: Κάνει καύση.
0: Γι' αυτό ζεσταίνεις.
1: Λοιπόν, επειδή με νευριάζεις, πάμε σε παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε με πακέτο κόμπου Pizza Fan και μετά να περάσουμε σε μουστάς. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Και από την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια πρέπει να μας πείτε τίτλο τραγουδιού. Let's go.
0: Καλησπέρα.
1: 2-11-779-31.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ναι, πιο δυνατά δεν ακούγεστε.
0: Πού είστε, πού είστε?
2: Μόνο μέσα στο αυτοκίνητο, συγγνώμη αν μιλάτε σε μένα.
0: Σε ποιον
1: να
0: μιλάμε?
1: Σε εσάς μιλάμε, αλλά δεν ακούγεστε.
0: Είστε μόνοι στο αυτοκίνητο?
1: Μας ακούτε?
0: Πάει γραμμή. Θεός χωρέστη.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ναι, λέγαμε.
1: Πώς λέγεστε?
2: Ξεκινήσαμε, ρε Ελίνα. Οδηγάω κιόλας και σας έχω
1: κάνει. Κάτσε λίγο δεξιά, αγάπη μου, γιατί εγώ αγχώνομαι.
2: Θα πιάσω τόσο γρήγορα.
0: Είδατε θαύματα δευτεριάτικα.
2: Μην αρχώνεσαι.
1: Κοιτάξτε και μπροστά, καλέ.
0: Νέλη μου...
2: Κοιτάω. Σε φανάρι είμαι τώρα, θα σταματήσω στην άκρη.
0: Σε ποια περιοχή?
2: Φιλαδέρφια, στη Δεκελία, Σπάμινο.
0: Α, τίποτα, εδώ δίπλα μας.
1: Το όνομά σου είναι Μέρι ή Νέλη?
2: Νέλη.
1: Μέι.
0: Α, Μέι, από το Βανέσα.
2: Σωστά.
1: Ποιο Βανέσα, παιδί μου?
0: Η Βανέσα Μέι.
1: Ναι, αλλά το Μέι δεν βγαίνει. Από πού βγαίνει το όνομά σου?
2: Από το Μαρία.
1: Από το Μαρία.
2: Πλάκα.
1: Ναι, δεν γελάει κανείς με τις πλάκες αυτές, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Πολλοί κόσμοι μπορεί να γέλασε. Δεν πειράζει, δύο μήνες μείνανε. Θα με υποστείτε άλλους δύο μήνες και μετά δεν θα με ξαναδείτε στο απόγευμα.
1: Μας έχεις ζαλίσει τον έρωτα. Μας έχεις ζαλίσει, ναι. Λοιπόν, Μέι μου, 1, 2, 3 και. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, δεν, όμως δεν, πρέπει να είναι σαν μπάνης, αλλά δεν μου έρχεται ο τίτλος. Δεν πειράζει. Χάρηκα που σας άκουσα πάρα πολύ.
1: Είναι Άννα Βύση.
2: Είναι Άννα Βύση.
0: Γεια σου, Μέι.
1: Φιλάκια, γεια, αγάπη μου, γεια. Έκλεισε κακήν κακούς η κοπέλα.
0: Αφού την εκνεύρισες.
1: Εσύ την εκνεύρισες.
0: Εγώ, μια χαρά με μένα γέλαγε.
1: Πώς είναι το τραγούδι αυτό? Α, τα χρυσόψαρα, μπράβο, yeah. Το μπερδεύω με την καζόζα.
0: Αυτή και η Όναρ το έχουν πει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία μου, πού τηλεφωνείς?
3: Από Νίκαια.
1: Ευαγγελία μου, σε αγχώνει ο ράπτης?
3: Καθόλου, γελάω, περνάω καλά.
0: Ρούφα. 1-0. Ευαγγελία μου.
3: Ναι.
0: Έχεις από μένα, επειδή απάντησες έτσι, 50 ευρώ δωρεπιταγή για το pet μουστάς ανεξαρτήτου του δώρου. Θα πας εκεί πέρα και θα πεις στον Παύλο.
1: Άκου, το γλυφτρώνει.
0: 50 ευρώ, έτσι. Ευαγγελία μου, έχεις σκυλάκι?
3: Όχι, δεν έχω, αλλά έχει.
1: Δεν πειράζει, το κάνει δώρο.
0: Δεν πειράζει, το κάνω δώρο. Πάρε και ένα σκύλο εκεί πέρα. Θα βρεις.
1: Άκου, άκου, τι κάνει, τι κάνει.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
0: Εντάξει.
1: Το βρήκα.
3: Κοίτα να δεις.
1: Το βρήκε.
0: Το έπεσε, άλλαξε μια λέξη.
3: Έλα να δεις.
0: Ναι,
1: το κατάλαβα εγώ. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε δωρεπιταγή pet μουστάς εδώ από τα παιδιά, 60 ευρώ. 60 ευρώ δωρε επιταγή από τον Παυλάρα και την ομάδα. Πέντε μουστά στο κέντρο του Αμαρουσίου. Ένα άκρος οργανωμένο και εξειδικευμένο έτσι pet shop, αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο, με κτηνιατρικά φάρμακα, συμπληρώματα, κλινικές τροφές. Εκεί πέρα πηγαίνετε, βρίσκεται και τη Χριστέλα για να κάνετε και τα σεσουάρ, τα νύχια σας, να κάνετε μπάνιο στο σκυλί σας, υπηρεσίες καλοπισμού. Τα πάντα έχει μέσα για ό,τι ζωάκι έχετε, σπίτι, κατοικίδιο, πουλάκια, γατάκια, σκυλάκια, τα πάντα όλα. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σου.
4: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη, καλά είσαι.
4: καλά.
1: Πόσο έχουμε σήμερα.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, πού τηλεφωνεί ο άνθρωπος.
0: Ωραία, καλή επιτυχία.
1: Δύο φορές όλα, με νευριάζεται.
0: Αφού του λέω πώς λένε Δημήτρη, τι κάνεις, καλά.
1: Δεν άκουσε το είπε.
0: Λέει δύο φορές.
4: Εγώ από νίκια και τηλεφωνεί.
0: Ναι, δύο φορείς. Πάμε να παίξουμε. Πάμε.
4: Άλλη μία.
1: Το βρήκα εγώ.
4: Όπου, καμία ιδέα,
1: Έλα, το βρήκα. Ο ύπνος.
0: Γεια σου Μίτσο.
1: Τι εννοείς, τι σου βάζουμε τώρα.
4: Όχι, εντάξει, συγγνώμη, πολύ ωραία είναι, απτάσα, δεν ήτανε.
0: Ναι. Και η παραμένη ίδια.
4: Δεν το έχω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Νίκο, δεν το έχω.
0: Δεν πειράζει. Γεια σου Δημήτρη.
4: Στο γυμναστήριο γύρισα μέσα μέλισσα.
0: Μάρε με τσάρα παιχταρά. Στον όγκο, γεια.
1: Γεια φιλάκια. Άλλο τόσο πόνο, έλα.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
5: Ραφαήλ.
0: Α, Ραφαήλ μου, τι κάνεις.
5: Καλά, λίγο
1: κι εγώ.
0: Καλά, τον θυμάμαι, έχει ξαναπάρει κι άλλες φορές.
1: Έχει ξαναπάρει.
5: Ναι, πέρυσι. Αλλά ναι.
1: Από πέτρα θυμάσαι.
0: Έχει γλυκιά, είναι γλυκιά φωνή.
1: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Νέο Κόσμο. Mm.
1: Όλα καλά?
5: Καλούτσικα.
1: Τι έκανες από το Κυριακό?
0: Γιατί καλούτσικα, Ραφαήλ, τι συνέβη?
5: Έχω λίγο κίνηση προς τα μπα, προς Νέα Σμύρνη, σε μάθημα.
0: Α, σπουδάζεις?
5: Κάνω μαθήματα σε παιδάκια, ιδιαίτερα.
0: Τι ειδικότητα?
1: Φιλόλογος.
0: Α, φιλόλογος, ωραία.
1: Γυμνάσιο, λύκειο?
5: Γυμνάσιο και δημοτικό κυρίως. Και έχω και δίπλα και στο γυμνασίο προς το παρόν, αλλά ψάχνω και για λύκειο αργότερα.
1: Κάνεις και αρχαία?
5: Ναι.
1: Να σου κλείνω το λύο?
5: Βεβαίως.
1: Λύο λύεις λύ, λύο με λύεται λύουσιν. Χειροκρότημα.
5: Τον παραδοτικό.
1: Έλιον.
5: Παρακάτω. Έλιον.
1: Καλά, σου πω το πρώτο πρόσωπο. Θύμισε μου τον υπερσυντέλικο. Λέλικ, όχι. Λέλικα είναι παρατατικό, όχι.
5: Ελελίκιν,
1: ναι. Τι ωραία τα αρχαία, ρε παιδί.
0: Φανταστική
1: γλώσσα.
5: Ελελίκη σε ελελίκη, ελελίκη με ελελίκη και τα ελελίκη σαν.
0: Οι μύε στην, εσμένε στην νησί.
1: Εντάξει.
0: Ο βίντεο ποέτα, η τέρα πόντικα έξουλατ.
1: 1, 2, 3 και. Δώσ' το.
5: Αν σου πω ότι τώρα πιάνει σαν προετοίμαστο.
1: Έλα, ρε σειρά, φάει.
5: Τώρα συγγνώμη. Δύση πριν.
1: Θα τα ακούσουμε όλο αυτό.
5: Θεοδωρίδου πριν. Δεν κοιτάζει να μάθει το γραμμή. Τι να κάνω.
1: Καλό μάθημα, φιλάκια.
0: Ελελίκατε.
5: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια, γεια.
1: Ελελίκιν.
0: Ελελίκιν.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε.
0: Καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Θα μιλήσετε.
1: 2-11-700-79-31. Μουστάζ δωρε επιταγή 60 ευρώ.
0: Γεια σας.
6: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
6: Καλά εσείς?
0: Καλά, το όνομά σας?
6: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, από πού?
6: Από το σπίτι. Δεν είμαι σε αμάξι εγώ. Okay, το γράφω.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε, Σταυρούλα μου.
6: Πάμε.
1: Άλλη μία, πάμε.
6: Ναι. Μπα, όχι.
7: Όνειρο σου, μην με ξυπνάτε. Αφήστε με να
0: γεια σου, Σταυρούλα.
6: Γεια σας.
7: Αγκαλιά. Να κοιμάτε.
0: Τι θα γίνει, θα το πάρει.
1: Last call. Και μετά είσαι εδώ εσύ.
0: Άσε μας, δεν λένε.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Μιλάς.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα και σένα. Πώς σε λένε?
4: Μέι και εμένα.
1: Μέι.
4: Ναι.
1: Από πού βγαίνει?
0: Από το Μίτσος.
4: Από το επίθετο, όχι.
0: Δημήτρης. Πώς σε λένε?
4: Στον Πυρετό.
1: Στον Πυρετό είσαι?
4: Στο επίθετο.
1: Όχι, το όνομά σου.
4: Δημήτρης.
1: Και το Μέι τι ήτανε?
4: Από το επίθετο.
1: Είσαι Δημήτρης Μέις.
4: Ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έλα, Δημήτρη Μέι.
1: 1, 2, 3 και.
4: Σπακιανάκι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έλα. Έχω πει άλλο.
8: Είμαι ο παππούς που βρήκε.
0: Είναι φοβερός ο μπαμπάς, αγάπη μου.
1: Τα ξέρει όλα ο μπαμπάς, να τον ακούς.
0: Τα ξέρει όλα. Λοιπόν, τώρα μήνες να πάρουμε τα στοιχεία σου.
4: Για πάμε.
0: Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, που σημαίνει ότι έχεις ακόμα 1,5 μήνα, πριν την πτήση σου πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Όπως ας πούμε Pinko, The Greek Designer Stores, Son of a Beach και Villebrequin. Τώρα, πάρε και το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσε το με τις αγορές της ημέρας της πτήσης σου και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό. Εκεί έχει δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ από το Airport Agora και διπλό εισιτηριάκι μεταεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία.
1: Escape Rooms καθημερινά. Η Novibet απαντάει ναι, διότι έχει Escape Rooms καθημερινά. Τα Novibet Escape Rooms είναι εδώ και απογειώνουν το παιχνίδι σου. Εντοπίζεις τα κρυμμένα αντικείμενα στο δωμάτιο και αν τα βρεις όλα εντός χρόνου, κερδίζεις δώρα. Ετοιμάσου λοιπόν για το απόλυτο καθημερινό challenge στη Novibet, novibet.gr. Αν δεν έβαλες του ράπτη, κρίμα, δεν πειράζει. Μετά.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: 989 Σφαίρα.
10: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Pick and Feel.
15: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
14: Στα Pick and Feel. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Pick and Feel.
15: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
14: Στα Pick and Feel. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα Pick and Feel. Καταστήματα Pick and Feel. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
16: Pick and Feel. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
17: Κατάστημα Pick and Feel. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
2: Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Ακούω σφαίρα.
19: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
20: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
21: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
20: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
21: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
20: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
21: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
20: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
22: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
23: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
22: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
23: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
22: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
24: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
25: Να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπ...

0: Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες τον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ παρέα μέχρι τις 8 το βράδυ με το Δουλευταρά, γιατί εκεί θα βρεις πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταρά app και ησύχασες. Εγώ τώρα που ετοιμάζω την καλοκαιρινή version του σπιτιού, έχω πάρα πολλές δουλειές πρέπει να γίνουν. Πρέπει οπωσδήποτε να καλέσουμε Δουλευταρά.
1: Λοιπόν, από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια, παρακαλώ, και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί καθημερινά με αυτόν. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Εκείνος 36 ετών, διαζευγμένος με παιδιά, εργαζόταν ως πιλότος. Εκείνη 24 χρονών, αεροσυνοδός και φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε σαν πρώτη ματιά ο έρωτας, εξελίχθηκε σε μια σταθερή και ευτυχισμένη πορεία ζωής και τώρα μοιράζονται μαζί το μυστικό τους. Παντρεμένο ζευγάρι πλέον 33 χρόνια εμπειρίας, εξηγούν τον κόλπο της αιώνιας αγάπης. Το θέλετε?
1: Ναι, με.
0: Ωραία. Ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Το δικό του δωμάτιο εννοείς για να κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Αν για να κοιμούνται, όχι.
0: Το ζευγάρι έθεσε από νωρίς κανόνες για να διατηρήσει τη σύνδεσή του. Ακόμα και όταν τα παιδιά του ήταν μικρά, φρόντιζαν να αφιερώνουν μια νύχτα την εβδομάδα αποκλειστικά ο ένας τον άλλον.
1: Το κάνει μια φίλη μου αυτό, να ξέρεις.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Σε ξεχωριστά δωμάτια.
1: Έχουνε.
0: Και μια φορά τη βδομάδα συναντιούνται.
1: Δεν ξέρω πότε συναντιούνται και δεν θα ρωτήσω κιόλας. Αλλά κοιμούνται, αυτοί κοιμάται στο διπλό. Και αυτός κοιμάται, έχει δικό του δωμάτιο που έχει, δικό του δωμάτιο που έχει μέσα τις συλλογές του και αυτά, που αυτό είναι φυσιολογικό, κατάλαβες. Όλοι εμείς οι άντρες θέλουμε ένα δωμάτιο, ξέρεις, ή μια αποθήκη για να βάλουμε μέσα τα πράγματά μας και αυτά. Τα αθλητικά, το ένα, το άλλο, τις συλλογές από αυτά. Αλλά αυτός έχει δωμάτιο, στο δωμάτιο εκεί έχει κρεβάτι και κοιμάται και εκεί.
0: Και πώς πάει αυτό?
1: Μια χαρά τους βλέπω.
0: Εξηγούν, εδώ το ζευγάρι εδώ εξηγεί, ότι η οικειότητά τους δεν επηρεάστηκε καθόλου. Αντίθετα, λέει, ενισχύθηκε, καθώς ξεκουράζονται ποιοτικά.
1: Ναι.
0: Δεν ενοχλεί ένας τον άλλον. Όποιος ξυπνάει πρώτος, ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα σηκωνόμουν ποτέ πρώτη.
1: Ναι.
0: Έχουν αναπτύξει ένα δικό τους κώδικα για τις διαφωνίες. Αν η ένταση ανέβει και αρχίσουν οι φωνές, σταματούν τη συζήτηση και δίνουν χρόνο 2 ώρων ο ένας τον άλλον για να ηρεμήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τσακωνόμαστε. Λέμε, τι ώρα είναι, 7 και 10.
1: Μιλήσουμε
0: θα ξαναμιλήσουμε 9 και 10.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε ηρεμήσει. Εγώ θα έχω φουντώσει πιο πολύ, αλλά ναι, εδώ πέρα τώρα λειτουργεί. Τι
1: δεν
0: να σου
1: είναι
0: πω.
1: Για σένα αυτό.
0: Ναι, δεν είναι για μένα. Δεν θα το άντεχα εγώ αυτό, ναι, το διαφορετικό. Θα άντεχε εσύ αυτό.
1: Το να έχει ο καθένα το δωμάτιο του, εννοώ να έχει το χώρο του, κατάλαβε.
0: Άλλο αυτό, να κοιμάστε, ναι, σε άλλο δωμάτιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει λόγο να είμαστε μαζί.
0: Στην κατοίκηση είναι
1: μετά,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μετά α πάει ο καθένα να κάνει μόνο του.
0: Είσαι χαζό, παιδάκι. Πας καλά.
1: Άμα γίνεσαι να κοιμάμαστε διαφορετικά δωμάτια, μα φέρουμε και κόσμο σπίτι.
0: Όχι, να μην φέρεις κανένα σπίτι.
1: Τι ενοχλεί.
0: Το θέμα είναι να κοιμάστε μαζί, το είπε και ο Μάστορας αυτό.
1: Ποιος Μάστορας?
0: Ο Χρήστος Μάστορας.
1: Αν νόμιζε τον Δουλευταρά κάποιος, πήρες κάποιον τον Δουλευταρά και σου λέει το θέμα είναι εδώ, έχει χαλάσει τον μπουζί.
0: Που έδωσε συνέντευξη στη Σολομού, είπε ότι με την Καλιφόρνη υπάρχει αυτός ο απαράβατος κανόνας ότι δεν κοιμόμαστε ποτέ χώρια. Ό,τι και να συμβαίνει θα κοιμόμαστε πάντα μαζί το βράδυ.
1: Ωραία, τίμιο.
0: Το διαφορετικό από αυτό, δηλαδή η άλλη άποψη είναι από τον κυριούλη εδώ και την κυρία που μοιράζεται το μυστικό αιώνιας αγάπη. Σε μένα αυτό δεν θα έφερνε αιώνια αγάπη, θα φέρνε αιώνιους καυγάδες. Ναι, δεν θα ήμουν καλά. Εγώ θέλω να είσαι δίπλα μου το βράδυ να κοιμόμαστε και τσακωμένοι να είμαστε. Θα μου πεις καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μου πεις καληνύχτα, θα γίνει καινούριο δεύτερος γύρος.
1: Μαζί ξαπλώνετε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Τι καληνύχτα. Εγώ όταν ξαπλώνω, η Εμμανουέλα πάει στο 10ο όνειρο, ας πούμε.
0: Όχι. Θα ξαπλώσουμε, δεν θα κοιμάται ένα στον άλλο. Εγώ θέλω, έχω και ένα θέμα.
1: Τι?
0: Θέλω να είναι ξύπνιος να κοιμάμαι. Να κοιμάμαι εγώ πρώτη. Δηλαδή. Και να νιστάζεις, πες ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να κοιμηθώ στις 12. Εντάξει. Και ο Αντώνης, ξέρω εγώ, 11 ώρα πήγα για ύπνο.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να περιμένω. Θα πάω να με πάρει ύπνος και μετά να κοιμηθεί.
1: Το έχω χάσει τελείως. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλω να αισθάνομαι ότι κοιμάται δίπλα μου και εγώ είμαι ξύπνια. Καταλαβες. Θέλω να κοιμηθώ εγώ πρώτη.
1: Μα άμα ο άντρας σου πάει πιο νωρίς για ύπνο.
0: Δες κινητό, ναι, δες κινητό, κάνε κάτι.
1: Τα καλά, μωρέ.
0: Δεν θέλω να κοιμηθώ μετά και να είσαι εσύ κοιμισμένος δίπλα. Θέλω να είσαι ξύπνιος. Να αισθάνομαι ότι είσαι ξύπνιος και μετά και να κοιμηθείς μετά από
1: μιλάμε
0: μένα.
1: Μιλάμε τώρα για, ξέρεις.
0: Τι?
1: Λοζέκ. Ωραίο, και Ζάναξ μαζί. Καρτελάκι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Αναδρομικά στα Βέντο και αναδρομικά στον Σφαίρα 102.2. Μασούτης γιατί? Γιατί κλείνει 50 χρόνια. 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί μας. Εμείς που επιλέγουμε Μασούτης, γιατί η εταιρεία διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι η εταιρεία που πραγματικά μας προσέχει, μας φροντίζει. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης. Σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Λοιπόν, κάθε φορά.
0: Είναι κρύο εδώ μέσα.
1: Εσύ μας είπες να ανάψεις το εργοτήριο, μας έχεις
0: ξυλιάσει. Εσύ τώρα.
1: Κορίτσι μου, άντε φύγε από εδώ.
0: Με το βάλω στους μείον 15.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Και η Novibet βεβαίως μαζί μας εδώ, διότι έχει μια προσφορά γνωριμίας που σίγουρα θέλεις να στη μεταφέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και στη φέρνει λοιπόν. Η Novibet στην έχει ήδη φέρει, γιατί με την εγγραφή σου αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Μην αργείς, γιατί αν το φέρει βεβαίως θα κερδίσεις πολλά πράγματα. Novibet.gr. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά και στην Αταλία που θέλει ένα καψουροτράγουδο για τη χωρισμένη φίλη μου και το στέλνει από Ναταλία, Ελπινίκη και Μυρσίνη. Έχει χωρίσει το κορίτσι αυτό, η φίλη τους δηλαδή. Φιλιά σε όλους εσάς που είσαστε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και προσπαθείτε να φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Δεν προσπαθεί κανένας έξω, είναι νεράκι φάση.
0: Τώρα, γιατί ναι, όλη μέρα.
1: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Σήμερα, παιδιά, είχε πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό το πρωί. Ναι. Που ήμουνα νωρίς το πρωί, έτσι. Λοιπόν, για ξεκίνα, Γιάννη. Ένα από τα ωραιότερα του Νότι Σφαγιαννάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέγεται το τραγούδι, πας περιπτώσει το ίδιο καν. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα για τον 2.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Έχεις ποδήλατο, σκούτερ ή ηλεκτρικό? Motor and Bike Λουρετζάκης.
11: Από το 1970, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο σέρβις σε όλα τα σκούτερ και ποδήλατα της αγοράς.
10: Πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσικλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
11: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor and Bike Λουρετζάκης.

0: Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην Παλιά Λαχαναγορά.
1: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε λουρετσάκι.
2: Επίσημο συνεργάτη για τη Χίο, τη Evo Motors, του ομίλου Γκοργόλη. Ηλεκτρικά σκούτερ και το φθηνότερο παπί τη αγορά, Dayang 125.
3: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Νέρβα Εξέ με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το μέγα σκούτερ Νέρβα Εξέ είναι διαθέσιμο για test drive.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λέρτη, αχ, βρε Νίκο μου, η φωνή σου γαλινεύει την ψυχή μου. Απογευματινό σφαίρα 102,2 και φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βεβαίως εδώ καθημερινά. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και πιες ακόμη πιο κερδισμένο. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, έλεγα χθες το παιδί μου,
1: ναι.
0: Τώρα είπα φυσικό αέριο. Στο Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο, στο νούμερο 2. Τώρα είπα φυσικό αέριο και αυτά. Μου λείπει λίγο ο χειμώνας. Δεν σας λείπει λίγο?
1: Ο Μασούτης είναι στην παρέα μας.
0: Το καλοκαίρι σας λείπει λίγο. Το λίγο το κρύο.
1: Ακόμα δεν έχουμε προλάβει να πάμε μια μπάνιο, Ελένα.
0: Επειδή δεν έχω αδυνατήσει μόνο γι' αυτό.
1: Τι σχέση
0: δεν πρόλαβα φέτος. Πάμε για του χρόνου, κατάλαβες.
1: Όλα ξεκίνησαν το 1976. Με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που βασίζεται και θα βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 50 χρόνια μετά, διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Να στείλω χαιρετίσματα πριν φύγουμε στο Γιάννη και τη Δήμητρα που είχαν μια αρκετά δύσκολη μέρα σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά και στα δύο τα παιδιά. Καλή δύναμη και σας καταλαβαίνω απόλυτα, παιδιά. Φιλιά πολλά.
0: Όλα καλά, λύνεται αυτό που υπάρχει?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο το έχω περάσει κι εγώ.
0: Λύνεται?
1: Δεν λύνεται, γιατί όταν ξέρεις, έφυγε το σκυλάκι σου από γεράματα. Και είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Οπότε τους καταλαβαίνω. Να είναι καλά τα παιδιά. Καλή
0: δύσκολη,
1: δύναμη.
0: Δύσκολη, δύναμη.
1: Πιστεύω
0: δύναμη.
1: Ότι αν μπορούσε να
0: κόβεται
1: μιλήσει.
0: Ένα κομμάτι σου.
1: Αν μπορούσε να μιλήσει, θα έλεγε ότι πέρασα υπέροχα με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Οπότε έφυγε τυχερός και γεμάτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας Ράπτης.
1: Η Ελίνα Παπίλα.
0: Ο Γιάννης Μπούνιας και όλοι. Ναι, συγγνώμη.
1: Καλά, γιατί νομίζω
0: και όλοι εσείς εδώ παρέα μας καθημερινά 5 με 8. Αυτό είναι το απογευματινό σφαίρα 102,2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Αύριο στις 5 είναι Τρίτη. Αύριο μήνας έχει 12. Είναι και ο πρώτος ημιτελικός. Ο Ακύλας βγαίνει τέταρτος. Σειρά εμφάνισης. Όλη μας η θετική ενέργεια είναι στον Ακύλα για να περάσει τον πρώτο ημιτελικό που θα περάσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να πάμε για Σάββατο τελικό. Σήμερα το βράδυ είναι η τεχνική. Μάλλον είναι η πρόβα η πιο σημαντική της Eurovision, γιατί ψηφίζουν οι επιτροπές. Αύριο είμαι τελικός και την Πέμπτη η Κύπρος.
1: Και το Σάββατο είναι τελικό. Θα τον δεις τον Eurovision, δεν δεις το τελικό?
0: Ναι, θα το δω το τελικό.
1: Φαντάζομαι νηστική, δεν θα τσιμπήσεις κάτι στο κέντρο.
0: Έχεις λυσάξει τι δεν.
1: Εσύ μας λες ότι δεν θα. Θα φαντάζομαι το Σάββατο που θα μαζευτείτε και θα παραγγείλετε, εσύ θα φας δύο καλαμάκια σκέτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Καροϊδεύεις τώρα εμάς.
0: Γιατί να κοροϊδεύω εσένα?
1: Τι λες, βρελάκο, που θα φάσει το Σάββατο δύο καλαμάκια σκέτα που θα παρελάβουν από το σπίτι σου όλη η Χαλκίδα και θα φέρουν δύο κιλά γλυκά και.
0: Εντάξει, τώρα τα γλυκά και τη ψήφι έχει.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Με Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα Blues έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11. Γεια σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
2: Και τι του είπε ο παπάς?
1: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, πατέρα, πλέον είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
17: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
18: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
17: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
19: Latigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Latigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες, παρεούλα, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Με αυτό τον καιρό που δεν ξέρω σε τι φάση ξυπνήσατε εσείς σήμερα το πρωί, αλλά εμένα το πάρτι ξεκίνησε από 8 το απόγευμα και ξέρω πάρα πολύ καλά τι ευθύνεται για όλο αυτό. Το πάρτι της αλλεργίας είναι πάλι αυτή η σκόνη, είναι γενικά μια βεβαρημένη ατμόσφαιρα και όταν λέω ξέρω γιατί με επηρέασε έτσι τόσο πολύ, γιατί δεν ήμουνα τυπική στα μπάνια μου, στα μπάνια του Απριλίου. Το ότι βούτυξα 3-4 φορές δεν είναι τυπικότητα. Αυτό είναι παιχνίδισμα. Τις προηγούμενες χρονιές που σχεδόν δεν σταμάτησα καθόλου, δεν υπήρχαν αλλεργίες, δεν υπήρχαν γενικά προβλήματα. Καθόλου τίποτα. 989.
22: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
25: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
26: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
25: Φαίνεται.
26: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
25: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
26: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
25: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
26: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
25: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
1: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
25: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
25: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
25: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
25: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
25: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Ακούω σφαίρα.
21: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε σφαίρα 98,9.
7: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
3: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
4: Και
3: είναι σαν τη Χαλκιδική.
4: Τι εννοείς?
3: Δεν έχει.
2: Έξι με 7, 8,
5: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το outfit να τα σπάει. Μα το make-up

όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφή.
7: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Σφαίρα

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γρηγόρη.
4: Έλα.
3: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
4: Πανικόβλητα.
3: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
5: Το χρόνο μας.
3: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
4: Τι?
3: Λεμονάδα στη Ρόδο.
5: Φανταστικό, έλα.
4: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
3: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
4: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
4: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
5: Τι μάρκα είναι?
4: Τι είναι?
3: Mercedes.
4: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
5: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας

0: και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
0: 50 χρόνια Πίες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πίες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
3: Τι να λέω.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
4: Πού θα το πάει?
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα?
2: Φλάση.
5: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
4: Το τι είχες βρει και ήχο.
3: Το τι
4: δεν τον αντέχω.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: ηλεκτρικών σκούτερ ή bike και ποδηλάτων παιδικών και ενηλίκων. Αξεσουάρα ναυάτη και μοτοσυκλέτας, κράνη, είδη προστασίας, ποδηλατική ένδυση.
1: Σύγχρονο σέρβις με διαγνωστικό έλεγχο εγκεφάλου για δίκυκλα και e-bike όλων των εταιριών. Motor & Bike Λουρετζάκης, Φιλίππου Πασπάτη 22, Χίος, 100 μέτρα πριν την Απλοταριά, στην παλιά Λαχαναγορά.
2: Για ποδήλατο και για μηχανάκι. Πάμε Λουρετζάκη.
3: Επίσημο συνεργάτης για τυχείο της Evo Motors του ομίλου Γκοργκόλη. Ηλεκτρικά σκούτερς και το φθηνότερο παπί της αγοράς, Dayang 125.
4: Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το καλύτερο ηλεκτρικό μέγα σκούτερ. Nerva XE με αυτονομία 150 και τελική 120 χιλιόμετρα. Με 5 χρόνια εγγύηση σε μπαταρία και ηλεκτροκινητήρα. Το καλύτερο στην κορυφή των ηλεκτρικών σκούτερ. Εποφεληθείτε τώρα με 1.600 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά. Το Mega Scooter Nerva XE είναι διαθέσιμο για test drive.
5: Ρίση Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπαϊ Ταλιάνο.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπαϊ Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
4: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
3: πάστας.
2: 6 με 7,
5: 8, 9,
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης.
11: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
12: Είμαι η Αναστασία.
13: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
3: Χλόη Ειρήνη.
2: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.

0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 989. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
3: Στο μανάβι.
2: Όχι, στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Ακούω σφαίρα. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
4: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
3: Το γιατρέ του λέει: βγάλε τα ρούχα σου.
4: Λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι είναι.
3: Λέει: σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σου. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει: βγάλετε και το εσώρουχο.
4: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει: σας είπα για το λαιμό μου.
3: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
4: Να καθίσω στα 4, λέει στο κέντρο του
3: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Γωνία.
4: Στη γωνία.
3: Ναι. Λέει ναι.
4: Πώς είναι, πας
3: γωνία. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
4: Λέει πώς.
3: Λέει έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Λέει πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
4: Λέει γιατρέ, δεν είναι δυνατό. Λέει σας παρακαλώ, του λέει τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
3: Όχι, λέει δεν έχει καμία σχέση. Λέει είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
2: πάω. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Απόψε. Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
4: Και
3: είναι σαν τη Χαλκιδική.
4: Τι εννοείς?
3: Δεν έχει.
2: Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
10: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το make-up

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Γρηγόρη,
3: έλα.
2: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
3: Πανικόβλητα.
2: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
4: Το χρόνο μας.
2: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
3: Τι?
2: Λεμονάδα στη Ρόδο.
4: Φανταστικό, έλα.
3: Πού τα σκέφτεσαι βρε
4: Αντιμή?
2: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
3: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
4: Τι μάρκα είναι?
3: Τι είναι?
2: Mercedes.
3: Ένας μικρός Γρηγόρης
4: εμφανίστηκε. Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε από πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
4: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
5: Κομματάρες πάντα, back to back.
6: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
7: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
3: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
3: Τι να λέω.
4: Έχεις πάρει σκυλί.
2: Πήραν, παιδιά μου το, κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
4: Πού θα το πάει?
2: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα?
2: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
4: Το τι είχες βρει και ήχο.
3: Από σκύλι.
4: Δεν τον αντέχω.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
3: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
2: πάστας.
1: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα Radio.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και ακούτε Σφαίρα 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
4: Χλόη Ειρήνη.
3: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
2: 6 με 7, 8,
5: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: εκείνος που για σένα.
1: Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
3: Στο μανάβι.
2: Όχι,
3: πού?
2: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είμαι!
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10, πάμε και πάμε! Πρωινό Σφαίρα!
0: Σφαίρα 98,9.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.